0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
0: Φεύγει, εκτελεί γκολ.
1: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
0: Εκτελεί.
1: Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
0: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Full of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: κορυφαίο της Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

σε κάτι τους φταίξαν. Οι ευαισθητοί συνεχίζουν, μα οι δυνατοί δεν αντέξαν. Έτσι είναι, βλέπεις αυτή.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μέσα στο σπίτι του δερματός σου. Θα ακολουθώ κάθε τη φύρα χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το κίνημα.

ποτήρια ναρκωτικό. Και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να αρχίσει κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες νεφίσεις για τις ομολογήσεις και αφήνους και έρωτες που χάθηκαν σε βοκητά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουγλίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

Ήρθε ο φόβος, τον οποίο ενέστηραν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα ψυχάς μόνο.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου τεσσάρων χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξατε και αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κύθρα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και αν έφυγε ο βρέφος.
3: Κοίτα, νόμος, νεκρό καλό.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: καλαμάρι.
1: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
2: Τρελά.
0: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
2: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
1: Έχω αυτή την παπαρία που σου λέω.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει ο Στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο Στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Θα πάρουμε τον αγγελάκι. Θα πάρουμε τον αγγελάκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί.
6: Του βγάζει στον Ρέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ρέρας το πέναντι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr.
8: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ηρακλής Radio.gr και τη Φουγαριάρα, τη μάνα μας. Δημήτρης Φελάνος, Παύλος Ναυόπουλος. Έχουμε εδώ εκλεκτή παρέα. Είναι μαζί μας ο GM και ο Γιάννης, ο Κέλε. Δύο αδέρφια εδώ, ηχοληπτικού περιεχομένου. Θα ασχοληθούμε με πολλά ζητήματα και αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά για Ηρακλή. Θα μιλήσουμε και λίγο για Μουντιάλ. Θα κάνουμε στο Σουγιά Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το... Αλλά νομίζω ότι αυτό που υποσχεθήκαμε, πάρε λίγο αυτό το τηλέφωνο. Δεν μπορούσε να μην γίνει. Υποσχεθήκαμε ότι όταν ανακοινωθεί ο Δημήτρης Σχετάκης, ο νέος εμπορικός διευθυντής
1: της ΠΑΕ Ηρακλής,
0: το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι να τον βγάλουμε. Τον βγάζουμε κατευθείαν, διότι ο άνθρωπος είναι στο αεροδρόμιο, σε λίγη ώρα πετάει και οριακά θα προλάβουμε να τον βγάλουμε και να πούμε δύο κουβέντες. Να δούμε τι είναι, τι κάνει, τι ρόλο βαράει, τι είναι εμπορικός διευθυντής, ποιες είναι οι αρμοδιότητες.
1: Καλό.
0: Ναι. Καλώς. Early Media. Δεν ακούγεται καλά το BBB.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Από το Ηρακλής Radio είμαστε, ο Δημήτρης και ο Παύλος. Κύριε Σχετάκη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που...
2: Γεια σας, και εγώ.
0: Που μιλάμε μαζί σας και που επιτέλους αυτό που υπήρχε από στόμα σε στόμα επισημοποιήθηκε.
1: Επισημοποιήθηκε.
2: Ναι, σήμερα οριστικοποιήθηκε η συνεργασία μου με τον Ηρακλή. Είναι ιδιαίτερη μου χαρά, το λέω. Εκείνο που βλέπω από τις πρώτες κινήσεις εδώ, στην ομάδα, βλέπω χαμόγελα, βλέπω ανθρώπους θετικούς. Κάτι το οποίο σου δίνει δύναμη και κουράγιο για να μπορέσεις να κάνεις, τουλάχιστον δικό μας το κομμάτι, τη δουλειά που απαιτείται για μια ομάδα σαν τον Ηρακλή, που πρέπει να είναι σε επίπεδο των top ομάδων στην Ελλάδα και γιατί όχι και των ομάδων στην Ευρώπη.
0: Τα χαμόγελα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ειδικά όσο στελεχώνεται.
2: Βλέπω πολύ θετική ενέργεια και αυτό μας δίνει δύναμη, ειλικρινά τώρα.
0: Είναι πολύ καλό. Και εμείς το νιώθουμε και χαιρόμαστε, γιατί είναι διτός ο λόγος της χαράς μας. Ο πρώτος είναι ότι το βιογραφικό το οποίο συνοδεύει το Δημήτρη Σχετάκη είναι πολύ σοβαρό και είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε σε ένα τέτοιο πόστο. Και το δεύτερο είναι ότι το πόστο αυτό δεν υπήρχε στον Ηρακλή εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια.
2: Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, αυτό και ο κύριος Μονεβασιώτης το αντιλαμβάνεται. Πλέον οι απαιτήσεις των ομάδων και στο εμπορικό το κομμάτι είναι τέτοιες που μια τέτοια θέση είναι αναγκαία να καλυφθεί, γιατί όπως και να το κάνουμε πρέπει να υπάρχουν έσοδα στην ομάδα, πρέπει να πλαισιωθεί από εταιρείες μεγάλες, ώστε να μπορέσει και να αποκτήσει και γιατί όχι κάποια στιγμή και την αυτονομία της ομάδα, με την έννοια ότι να μην έχει ανάγκη συνέχεια από τη χρηματοδότηση του ιδιοκτήτη, να μπορεί να λειτουργεί με τα έσοδα τα οποία θα δημιουργούνται. Για να το κάνεις αυτό, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Χρειάζονται μοντέρνα πράγματα, χρειάζεται να είμαστε ενήμεροι όλοι και να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τους πελάτες από τη μια μεριά του Ηρακλή, αλλά και τις εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν με τον κατάλληλο τρόπο.
0: Win-win δηλαδή που λένε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ για να κάνουμε baby steps εδώ στον Ηρακλή, γιατί είναι αρμαγεδόνας πληροφοριών όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι κάνει ένας εμπορικός διευθυντής στον Ηρακλή 2026?
2: Τι κάνει ένας διευθυντής? Καταρχάς πρέπει να δημιουργήσει το πρώτο πράγμα όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες να διαφημιστούν στον Ηρακλή. Που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν πλαίσια διαφήμισης, πρέπει να δημιουργηθούν εφαρμογές, πρέπει να δημιουργηθεί ένα εμπορικό κομμάτι, ένα κομμάτι που να ασχολείται με το merchandising. Έχει πολλά πράγματα πρέπει να γίνει.
0: Άρα,
2: τα οποία τα έχουμε ξεκινήσει αυτά.
0: Η boutique ανήκει σε αυτό το κομμάτι.
2: Βεβαίως, είναι ένα από τα project τα οποία θα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Για να λειτουργήσει την boutique πρέπει να έχει προϊόντα, πρέπει να κάνει συνεργασίες, πρέπει να δημιουργήσει merchandising, οπότε έχουμε αρχίσει αυτή τη διαδικασία. Το επόμενο βήμα είναι ακριβώς η boutique, η οποία θα έρθει την κατάλληλη στιγμή.
0: Οποιαδήποτε στιγμή θα είναι κατάλληλη, ο λαός του Ηρακλή, εγώ αυτό το υπογράφω, ναι. Μόλις βγουν τα πρώτα προϊόντα που λείπουν πολλά χρόνια και ειδικά σε μια ομάδα η οποία δίνει λόγο σε κάποιον με χαρά να πάει να συμμετέχει, Νομίζω ότι θα είναι και ένα πρώτο βήμα το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει όλος ο λαός του Ηρακλή.
2: Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις, γιατί ένα άλλο πράγμα το οποίο λείπει είναι το ισό. Το πιο εύκολο και το πιο, γιατί εντάξει, ο Ηρακλής έχει φυλάδους όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έχει φυλάδους σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρα ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα ξεκινήσουμε και ξεκινήσαμε ήδη να συζητάμε, τη δημιουργία του ισό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά
2: μας. Και πολλά άλλα που θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε
0: εγώ
2: και να τα αναλύσουμε.
0: Θέλω να σταθώ και στο τι διαδρομή είχατε εσείς. Ήρθατε από τον Άρη, αλλά πιο πριν υπάρχουν τώρα Κολοσσοί.
2: Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν Κολοσσοί.
0: Θα ήθελα πολύ.
2: Καταρχάς, ναι.
0: Όχι,
2: ήμουν πολλά χρόνια Ιταλία.
0: Ναι, μπράβο, αυτό.
2: Ήμουνα 32 χρόνια Ιταλία. Έχω σπουδάσει εκεί, έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων στην Ιταλία. Η πρώτη μου, η διπλωματική μου ήταν πάνω στο ποδόσφαιρο. Στην ανάλυση γενικά ποδοσφαιρικών ομάδων και κυρίως της Γιουβέντους, πάνω εκεί είχα δουλέψει για να φτιάξω διπλωματική μου. Συνεργάστηκα πολλά χρόνια στην Ρόμπετι Κάπα. Ασχολιόμουν με το ποδοσφαιρικό μάρκετινγκ εκεί, δηλαδή με τις χορηγίες των ομάδων. Στη συνέχεια πήγα στο NBA Europe, μετά στην Inter ως εμπορικός διευθυντής και συνέχισα τη διαδρομή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται sports marketing για πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία και κατατοπιστικότατα. Θέλω να πω ότι ρωτάω πράγματα πολύ απλά, γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν τα έχουμε ξαναζήσει και... Μας αρέσει πολύ, ο κόσμος εδώ ήδη ρωτάει για μπουτίκ, για παίχτες, αυτά εντάξει είναι σίγουρα αυτό.
2: Για παίχτες δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Θα λειτουργήσει και λίγο σαν βάρος η πίεση του κόσμου, αλλά να ξέρετε ότι είναι με καλή διάθεση.
2: Ναι, είναι, το έχω αντιληφθεί αυτό. Το έχω αντιληφθεί από τις πρώτες επαφές που είχα. Υπάρχει πολύ όρεξη βλέπω από τον κόσμο και εμείς τώρα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν και να καλύψουμε το κενό, έτσι αυτό που δημιουργήθηκε στα τόσα χρόνια που δεν υπήρχε ένα εμπορικό κομμάτι.
0: Ωραία, ναι, εντάξει. Είναι από τη
2: δουλειά μας είναι αυτή.
0: Από τη μία καλό γιατί υπάρχει πρόσωπο έδαφος, από τη μία κακό γιατί δεν υπάρχει τίποτα από πίσω.
2: Θα το φτιάξουμε, μα γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο.
2: Ναι, μπαίνω στο αεροπλάνο σε λίγο.
0: Ωραία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, εγώ και ο Δημήτρης, εδώ για την πρώτη επαφή που έχουμε. Θα χαιρόμαστε πολύ να επικοινωνούμε και σε ό,τι μπορεί το Ηράκλειο.
2: Πολύ ευχαρίστω όποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας να εξηγήσουμε
0: και, εμείς
2: και θα τα αναλύουμε.
0: Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω πάλι ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στον Ηράκλειο. Επιτέλους βρήκα το χαμόγελό μου και εγώ.
0: Τι ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο αυτό να το ακούμε.
2: Και την όρεξη για δουλειά. Την οποία την είχα χάσει. Όχι την όρεξη για δουλειά, έτσι, γιατί αυτή υπάρχει πάντα, αλλά την καλή διάθεση και την όρεξη αυτό που λένε να κάνουμε πράγματα, αυτή είχε, δυστυχώς το λέω, για την προηγούμενη ομάδα, είχε χαθεί.
0: Εντάξει. Εύχομαι εδώ να μην χαθεί. Να βρίσκεται πάντα ένα κίνητρο για να μας δίνει χαμόγελο.
2: Είμαι σίγουρος γιατί και με τον κύριο Μανεβασιώτη αυτό που συζητήσαμε δεν είναι μια σχέση η οποία και ένα project, τουλάχιστον το εμπορικό, το οποίο θα δημιουργηθεί σύντομα, εννοείται αυτό, αλλά έχει βάθος χρόνου. Δηλαδή δουλεύουμε με ένα πλάνο το οποίο σε μια πενταετία θα είμαστε σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό.
0: Πάρα αυτό μπορώ να σκεφτώ. Πάρα πολύ ωραία και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί τα μεγάλα λόγια και τα φουσκωμένες και οι υποσχέσεις δεν έχουμε χορτάσει.
2: Όχι. Δεν υπάρχουν μεγάλα λόγια, πράξη.
0: Ίσα-ίσα.
2: Πράξη.
0: Φαίνεται ένα πλάνο ήδη, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
2: Θα είναι χαρά μου να τα λέμε συχνά.
0: Και δικιά μας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή πτήση.
1: Σας ευχόμαστε. Καλή πτήση και καλή αρχή. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Και χαρά. Ευχόμαστε να έχει όρεξη για δουλειά ο άνθρωπος, έτσι. Να μην έχουμε.
1: Ναι.
0: Μπήκατε στα βαθιά, ακροατές του Ηράκλειο Radio.
3: Έτσι φάνηκε πάντως. Να έχει πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπε.
0: Κοίτα, ήταν στον Άρη, εκεί τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Γιατί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα? Γιατί δεν παίζει μπισκή. Δηλαδή όταν είσαι δύσκολος. Ξενομερίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, Ξενομερίτη.
0: θα υπάρχει και boutique και online shop. Να, και από ό,τι κατάλαβα, το e-shop είναι και πιο εύκολο.
1: Ρε φίλε, το e-shop θα είναι ό,τι μπορείς να πάρεις από το φυσικό κατάστημα, την boutique, την οποία είπε ότι είναι ο επόμενος στόχος να δημιουργηθεί. Θα μπορείς να το πάρεις και ηλεκτρονικά. Εντάξει, κάποιοι θα μπορούν να είναι μακριά, κάποιοι δεν θα μπορούν να έρχονται κτλ. Δεν θα
0: φίλε,
1: έχουν ευκαιρία.
0: Έχουμε πάει σε μια εποχή, μπορεί να μένεις, φίλε, στην Τριανδρία και να μην κατέβεις, να το παραγγείλεις να σου έρθει. Ειδικά αν δεν είναι τόσο αγωνιστικής περιόδου.
3: Αυτό συμβαίνει, έχουμε μπουτίκ, ο Γουσού έχει μπουτίκ, συμβαίνει αυτό. Το λέω εγώ. Ναι.
0: Βρε, το ξέρω, βρε τώρα, βρε τώρα.
3: Ναι, βρε, λα, βρε τώρα, βρε.
0: Πού είστε ομιλητές του Ηρακλής Radio?
3: Ή ομιλητές.
1: Ομιλητές. Ρε, να ρώτησω κάτι εγώ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ρώτα.
1: Έχει κάμια συναυλία το βράδυ στο θέατρο Γης, κάτι τέτοιο?
0: Ο Ρόκος ο Στέλιος είναι κάπου σε ένα
1: φρέσκο
0: πάρκο στο Δήμο Παύλου Μελά.
1: Κάτι έχει άρα.
0: Μπορούμε να ανεβάσουμε στο Ηρακλής Radio σαν story για να παίξει παντού ο Δημήτρης Γετάκης απάντησε για μπουτίκ και e-shop.
3: Και να κόψουμε τις δηλώσεις.
0: Μόνο σαν... Ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω
3: πρέπει να γίνει. Τώρα είμαστε λίγο δύσκολα εδώ πέρα όπως είμαστε. Αλλά ναι.
0: Κύριε, η Δευτέρα είχε χαρούλη και είχε ακόμα κίνηση από τη Δευτέρα που είχε χαρούλη, λέει, φίλε. Παρασκευή φτάσαμε.
1: Ρε, εγώ λέω ότι τώρα ερχόμουν από Μπότσαρη.
0: Ο Σάσκε είναι στο θέατρο Γης.
1: Ο Σάσκε.
0: Ο Σάστρε!
3: Ο Σάσκε, ρε.
0: Α.
1: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι έχει στο θέατρο Γης. Απλά εγώ τώρα ανέβαινα και είχε πάρα πολύ κίνηση στο φανάρι του Ιβανοφίου. Οπότε
0: φαντάστηκαν και νόμιζαν ότι είναι ο Σάστρε.
4: Ήταν μεγάλα.
1: Δεν θα πηγαίναν τώρα στο θέατρο Γης για το θέατρο Γης για το Σάστρε. Τι είναι?
0: Για το Σάστρε, μπορεί να πάνε αλλού για το Σάστρε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε αλλού εδώ στην πόλη.
1: Το είπα τώρα, εντάξει.
3: Φίλε μου, Μίτσε. Γεια σου από την Κενάλευκη Πάργα. Γεια σου, φίλε Μίτσε.
1: Να πείτε και
3: Πάργα,
1: κανένα νέο.
3: Λείπεις, έχω πολύ καιρό να σε δω. Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Να πείτε και κανένα νέο για το ράγκμπι τη χρονιά. Για το ράγκμπι μας, μια και έχει ματσάρα τη χρονιά.
0: Τετάρτη εδώ στην Αυστραλία.
1: Εδώ, με 100.000 κόσμο. Εννοείται είμαστε.
0: Με του NSW
1: Blues.
3: North South West.
0: Clickbait ο Παύλος. Ναι, Τάο κάντο ρε εσύ. Τι κάνει ο Τάο όλη μέρα? Ασχολείται με τον Ηρακλή. Από τι ζει ο Τάο? Από κάτι άλλο. Έχει φύγει από τη χώρα γι' αυτό. Ναι. Τον διαλύουμε και εκεί που είναι, ναι. Άρα πετύχαμε.
1: Δουλεύει πολύ, όχι.
0: Και άντεξε πάρα πολύ.
1: Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί δεν συνάδουν.
0: Πάρα πολύ. Απλά όχι μάλλον για την εργασία την οποία θα έπρεπε.
1: Ελίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 2 ευρώ. Ξενομερίτη επίσης.
3: Θέμη
1: επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τρομερό μουσι και τρομερό στυλ.
1: Ναι.
0: Στην άνοδο θυμάμαι. Ήτανε, ρε φίλε, πώς είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν σταριλίκι? Έχει σταριλίκι ο Θέμης. Δεν το ξέρω προσωπικά, να ξέρετε. Η Ρακλά το μεγαλείο στο τελειωμό δεν έχει.
3: Ο Κουφοντίνας, 1-2-3-4-4, μας γράφει σε άπτες τα γκρίκλης. Έκλεισε ο περιφερειακός μέχρι την Κυριακή.
1: Κουφοντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία.
0: Έχεις ακόμα άδεια, φίλε?
1: Μπορεί να ήταν και γι' αυτό.
0: Α, όχι.
1: Μπορεί να ήταν και γι' αυτό.
3: Όχι, το
0: μη δώσεις ξανά προγνωστικά μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, γιατί τα διακρίσουν 3.000. Συγγνώμη, είπα πρώτο όμιλο Μεξικό-Κορέα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είπα Κορέα πρόκριση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να βγάλω τα δελτία εδώ πρώτο σχόλιο Χιμένεθ. Άντρε 4,5 πόντου.
1: Θες να σου πω εγώ τι έπαθα.
0: Ξύπνησα εγώ 5 παρά 10 να δω και το δεύτερο μάτσο όλο.
1: Ναι.
0: Ξύπνησα.
3: Ο μεγάλος δάσκαλος. Γεια σου, φίλε μου, δάσκαλε Στέλιο Μπουγιούκα. Φίλε μου, κολλητέ μου. Έπιασε την Κορέα. Με το στο Κορέα Τσεχία το πιασε.
0: 2,65 άσος. Η Κορέα με ανατροπή. Όλη διαρκεία, αν όχι τώρα πότε, αν όχι εμείς ποιοι, λέει ο Γιάννης.
3: Μίτσο,
0: Μίτσε,
3: να περνάς τέλεια στην Πάργα όσο γίνεται, δηλαδή για σεζόν είσαι. Ήταρο, Αλφακλής, χιλιά χρόνια Ηράκλης, μπράβο.
1: Καλή σεζόν και.
0: Ήταρο!
1: Κουράγιο, μάγκες. Θες να σου πω τι έπαθα εγώ?
0: Όχι, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Όταν έλεγες για το Μουντιάλ την Τετάρτη, σου είπα, έγραψα σε κάποια φάση και στο chat ότι έχω παίξει ένα στοίχημα που για 2 ευρώ θα πάρω 125 χιλιάρικα.
0: Ωραία.
1: Γιατί βγαίνουν 125 χιλιάρικα? Γιατί δεν ήξερα και μου το είπανε μετά ότι φέτος οι ομάδες στο Μουντιάλ είναι παραπάνω. Οπότε περνάνε.
0: Όλα άντρες σχέση με τα άλλα τουρνουά.
1: Όχι. Οπότε περνάνε παραπάνω ομάδες.
0: Περνάνε 2 και 8 στις 12 τρίτες.
1: 8 στις 12 τρίτες. Εγώ τι έκανα? Πήγα, έπαιξα από κάθε όμιλο ποιες δεν θα περάσουν.
0: Μία ή δύο.
1: Δύο σε κάθε όμιλο.
0: Άρα
1: αλλά κάποια στιγμή μου μάξαρε, κατάλαβες, και δεν μπορούσα να παίξω άλλο. Και λέω, Έχει φορτώσει, έχει γίνει. Δεν το ήξερα εγώ. Ρε φίλε, τώρα δεν
0: να
1: γίνεται.
0: Μην να μην περάσουν αυτές οι ομάδες.
1: Δεν γίνεται τώρα να περάσει η Σουηδία, ας πούμε, η Σκωτία ή όλες αυτές. Πρέπει να γίνουν όργια για να πετύχουν όλοι αυτοί οι συνδυασμοί. Ναι, και τέλος πάντων μου το εξήγησαν μετά γιατί εμένα μου φαινόταν.
0: Μισό λεπτό, Φάμπιο Γαναγάρο.
1: Ναι.
0: Εγώ είπα ότι δεν είναι μπάζο η Νότια Αφρική όπως η Αίτη και το Κουρασάο και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάποια νίκη. Έδωσα πρόκληση Μεξικό-Κορέα και αυτό. Όχι με ακριβή σειρά, με Μεξικό-Κορέα και άσο Κορέα. Αν ό,τι είπα, αυτά που είπα, αυτά έπρεπε να παίξετε. Όχι αυτά που είπα και δεν σας τα πρότεινα. Μην λέμε ότι θέλουμε
1: φαμπιό. Μου φαινότανε.
0: Επειδή πήγες και έφαγες τα λεφτά που σου έδωσα εγώ με τις προβλέψεις μου στα φρουτάκια, αν μας βγάλεις τώρα ότι δεν τα προτείναμε και σωστά.
3: Με τις προβλέψεις μου στα φρουτάκια.
0: Με τις προβλέψεις μου, πήγες μετά στα φρουτάκια και τα χάσες. Και τι λες, ο Παύλος με κατέστρεψε. Ενώ πήρες λεφτά από τον Παύλο.
3: Από πότε έχουμε γίνει.
0: Τι πιστεύω, εγώ. Όχι το ράδιο, εγώ, για μένα λέμε.
1: Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι εμένα εκείνη την ώρα μου φαινόταν πάρα πολύ ωραίο το στοίχημα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει, ας πούμε. Όπως όλοι όταν παίζουν στοίχημα. Και...
0: φίλε, δεν είμαστε στο Discord, να ξέρεις. Εδώ έχει και στοίχημα.
1: Μετά μου εξήγησαν ότι περνάει και τρίτες ομάδες φέτος και έκατσα να δω ποιες επέλεξαν να μην περάσουν συνδυαστικά και είδα ότι δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Τέτοιο στοίχημα ούτε ο Σπύρος από το Ευτυχισμένη μαζί. Ναι. Έπαιζε στοίχημα.
3: Ναι, αζύχνεις αιρών εξωτικό.
1: Αν κερδίσει το στοίχημα, πόσα διαρκεία θα πάρει. Άμα κερδίσει το στοίχημα, θα πάρω σουίτα, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
0: 125.000 στον Παναθηναϊκό έχω πέντε σουίτα. Στον μπάσκετ εκεί που κάνει 2 δις.
1: Ναι. Στον Παναθηναϊκό με 25.000 κάθε δίπλα στον Αταμάν.
0: Ίσο Αταμάν.
1: Ίσο Αταμάν.
0: Και
1: ναι.
0: Καλύτερα από τον ίδιο. Φάμπιο, μην ψαρώνει να
3: συμμετέχει στα time out.
0: Ένα πόλ για τα διαρκεία στην μπάλα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε συνεχώς εδώ πόλ, γιατί δεν είναι εδώ το αντιπροσωπευτικό δείγμα του λαού του Ηρακλή που θα πάρει όχι διαρκείας. Εδώ το ράμα βάλουμε, θα πει 50-50. Blade μεγαλύτερος από Ραμφό. Δάσκαλο!
3: Εμείς είμαστε με δάσκαλο εδώ πέρα λόγω εντοπιότητας.
0: Φάμπιο Μοντεκάλβο. Καλησπέρα στον αδερφό μου Μίτσο, στον αξιαγάπη πιτό GM και τον ηγέτη του Κόντεντ Παύλο. Ήρθαν, εσείς ο Μίτσος, ήρθαν οι δικές μας μέρες, όλη στήριξη και αγάπη στον Ηρακλή. Φάμπιο, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα τίποτα, αύριο Ελβετία με ασιατικό 1,5. Το ίδιο και στη Σκωτία και Βραζιλία, άσο με over 1,5. Φάμπιο, και να διαφωνούμε, στείλε μου να μιλήσουμε, γιατί βλέπω ότι παρακολουθείς, οπότε γουστάρω. Σύστημα κροκόδηλος. Το καλύτερο είναι που είναι το σύστημα με ταχύ και κάνει 7 μάτς να βγει και έχει χάσει ένα σπίτι.
1: Καλύτερα να είναι ο Φελάνος ο Αταμάν.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Για μάτς γιατί θα δώσει και το Μωραΐτη. Βάλτε με στην κλήρωση για την κλήρωση. Γεια σου, όλα αδερφέ.
1: Η σχέση του Φελάνου με το Μουντιάλ και την μπάλα είναι ίδια με αυτή του γουαρί και τις βολές. Με το Μουντιάλ μπορεί, γιατί εντάξει δεν παίζει και Ελλάδα, ρε, δεν έχω ασχοληθεί πολύ, αλλά τώρα με την μπάλα όχι, ρε, μην με κάνεις έτσι.
0: Κάντε like, ρε! Λέει
1: έχω αποδείξει εδώ και ένα χρόνο ότι. Έχω τρομερή εμπειρία στην μπάλα.
0: Είναι 42 χρονών ηλικία γνώση ποδοσφαίρου. Ενώ είναι μόλις 24 στα αλήθεια. 25?
1: Έγινα 25 τώρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά. Θες καφέ? Κέλε.
1: Θέλω καφέ, ναι. Και...
0: Κέλε.
1: Τι?
0: Ένα καφέ.
1: Γι' αυτό πήγε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, okay. Εδώ είναι της Μιρέλας.
3: Μου ένα καφέ.
1: Θέλω να πω στον αδερφό μου.
3: Μάμη, βάλει ζάχαρη.
1: Τον αδερφό μου τον Κέλλο ότι προσφέρθηκε αυτή τη στιγμή να πάει να πάρει ένα καφέ για εμένα που τόσο πολύ ποθώ από το Only Blue κάτω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάρω από πριν μόνος μου, δεδομένου της κίνησης που είχα και δεδομένου ότι έπρεπε να έρθω γιατί έπρεπε να βγάλουμε τον κύριο Σχετάκη.
0: Γεια σου, Λέφα Καψούρα. Νικητή Βραζιλία με κλειστά μάτια. Όχι και με κλειστά μάτια, εντάξει. Λοιπόν, GM φέρε δάσκαλο εκπομπή, ωραία, Πορτογαλία νικήτρια, καλά είμαστε εδώ. Τι, κάποιος ρώτησε ρε φίλε, τι βλέπουμε.
1: Πορτογαλία.
0: Όχι, Καναδά, η Βοσνία, Παύλο. Η Βοσνία δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Παίζει ο Τζέκο.
0: Παίζει 44 χτυπημένο στον νόμο κλπ. Θεωρώ ότι αν βρει γκολ αποστημένο ή αν παίξει μπροστά κάποιος, αυτός που μου αρέσει εμένα σχετικά με καλό φίνι σεζόν είναι ο Ταμπάκοβιτς της Gladbach. Θεωρώ ότι αυτός το έχει τον γκολ αν παίξει βασικός. Αυτά. Χαιρετίσματα από Κιόλευκη, Λευκοσία. Γεια σου, Κλεάρχε, αδερφέ. Πολλά φιλιά στον κύριο Μανώλη.
1: Από πού είπε ότι έρχεται?
0: Από Λευκοσία είναι, δεν έρχεται. Χαιρετίσματα, έστειλε.
1: Όλοι
0: οι διαρκέ αλλά και στήριξη παντού. Ο Κλέαρχος λέει στήριξη παντού και το εννοεί και το έχει αποδείξει εμπράκτος και στην ομάδα και στο Ηρακλής Radio.
1: Παύλο και Δημήτρη, καλησπέρα. Να ρωτήσω, αύριο πάει να ανοιχτεί γιατί δεν βγάζουμε εμείς ακριμπούμερς. Πώς θα βάλουμε πιστοτική στη ΜΟΡ? Είμαστε κατά του τζόγου και δεν υιοθετούμε, αλλά θα βγάλουμε το διαρκέ από τις προβλέψεις σου Και νικήτρια Γαλλία.
0: Παύλο, είσαι καβλιάρης. Γεια σου, Πλακίδα. Ευχαριστώ. Χαιρετίσματα από Λεμεσό. Εδώ μιλάνε οι Κύπροι μεταξύ τους. Κάντε λοιπόν πρώτη αγωνιστική. Θα βάλετε υπτάμενο λεωφορείο. Γιατί κάπως έτσι είναι αυτά όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Και έλατε. Τελικός Πορτογαλία Μεξικό. Το πορέλευσαν οι Simpsons.
1: Μακάρι, ρε φίλε, μπάσκετ του Σκόσιο.
0: Φέρε τα Μπάκοβιτς Μονέ. Μακάρι.
1: Καλησπέρα από ταβέρνα του Πόξ Ξηροκρίνη.
0: Όνειρο είναι τα
1: καλή εκπομπή.
0: Το βράδυ θα είμαστε Ξηροκρίνη στο Συρτάκι. Θα πάω, έχει live.
1: Καλή εκπομπή, μάγκες.
3: Γυρνούσα Ξηροκρίνη.
1: Υπάρχει ένα τραπέζι άδειο εδώ 6 ατόμων. Μία dream squad, μία ανηρική σύνδεση για να στελεχώσει αυτό το τραπέζι θα ήταν. Εσείς οι τρεις εκεί όπως είστε, εγώ, η ατομάρα από το ΑΚΑ και εκείνη η μολόχα με τις άσχες ερωτήσεις.
0: Δεν
1: υιοθετούμε. Κάναμε.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Ηρακλής παντού, Ηρακλής και στο βοδιό το κέρατο. Γεια
0: σου. Το βανάκι του όλομου θα πάει Μπολζάνο. Αν ψήνεστε, πάμε. Α, έχω νέα.
1: Τι νέα,
0: τα ξέχασα. 22 Ιουλίου στην Πτολεμαϊδα παίζει Ηρακλής Πανιώνιος.
1: Αυτό το ξέρουμε, θα είμαστε.
0: Φεύγουμε.
1: Πόσο είναι?
0: 22 Ιουλίου.
1: Ιουλίου. Μέρα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δες το τώρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε Μπολζάνο. 25 παίζουμε με την Πολόνια. Είναι το πρώτο φιλικό.
1: Τετάρτο βάλανε.
0: Επί ιταλικού εδάφους.
5: Να δουλεύουμε να μην μπορούμε να πάμε.
0: Και μετά ο Ηρακλής έχει κλείσει άλλο φιλικό. Δεν το είπα, ξέχασα.
1: Πού?
0: Με τη Μεγάλη, στον Πολζάνο. Με τη Μεγάλη, μια ομάδα πολύ συμπαθητική.
1: Κόμμα.
0: Γουστάρο. Κόμμα. Ανώμαλη. Με μαφίες από πίσω. Την τεράστια Ίντερ. Παλέρμο. Ηρακλής Παλέρμο.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Ναι. Ναι.
1: Την ομάδα που ξεκίνησε ο μεγάλος Πάολο την μπάλα την καριέρα.
0: Εκεί υπήρχε, ρε φίλε, τώρα και ο Παστόρε. Έτσι. Την μπάλα, Καβάνη, νομίζω ξεκίνησε από εκεί. Τερματοφύλακα Σιρίγκου. Ήταν τώρα σοβαρά τα πράγματα. 22 Ιουλίου μπορούμε να πάμε από το Λεμαϊδά. Θεωρώ πως ναι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Τι δεν σας αρέσει Παλέρμο? Ήταν μέσα, φύγαν 40 άτομα μόλις είπα ότι παίζουμε την Παλέρμο. Ή πήγαν να κλείσουν εισιτήρια.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω εγώ σε όλους τους φίλους μου που είναι άλλες ομάδες, ας πούμε, που τη χάνουν άλλες ομάδες, είναι ότι δεν καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό μας. Όχι γιατί, ας πούμε, θα παίξουμε με την Μπολόνια και γιατί θα πάρουμε τον Αθανασιάδη για τέρμα και όλη τη μεταγραφολογία που ακούγεται, αλλά γιατί πριν 2 χρόνια παίζαμε κάτι φιλικά με κάτι θύελλες Αρακινών και έχουμε φτάσει 2 χρόνια μετά να είμαστε εδώ πέρα και.
0: Μαχαίρα.
1: Ναι, με μαχαίρα τώρα το καλοκαίρι πέρυσι και έχουμε φτάσει 1 χρόνο μετά. Να κάνουμε άλλα πράγματα.
3: Βγάζαμε μετάδοση ουσικά, από τη Βέρεια.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Εντάξει, η μετάδοση από τη Βέρεια, το πέταλο της Βέρειας έχει τη χειρότερη ορατότητα μακράν από όλα τα γήπεδα που έχω πάει.
1: Να έχουν φυτέψει 500 δέντρα.
0: Έχει χόρτα. Δηλαδή, εκεί έχει πινακίδα. Νίκος, κόβω χόρτα. Όλα όμικρον. Συνήθως είναι κλαούντιο και τέτοια βέβαια. Ηρακλής Παλέρμο, άσο, έχει και γκολ. Επίσης εκεί εκτός από τα χόρτα είναι μαλάκα σιθρού. Είναι πολύ κοντά τα κάγκελα και είναι και πολύ μακριά από το γήπεδο. Πιο μακριά από το Κατατζόγλιο. Λοιπόν, με τι παίχτες θα παίξουμε? Με αυτούς που θα μάθετε όταν ήρθε η ώρα. Δεν έχουν δει τι λένε. Ράντον ονόματα πετάνε, λέει ο Τάο. Από Δευτέρα ξεκινάει ανακοινώσεις.
1: Θυμάσαι τη χρονιά που
0: μπορεί
1: είχαμε.
0: Και την Τρίτη. Από εβδομάδα ξεκινάει ανακοινώσεις.
1: Τη χρονιά που είχαμε Ευγενίου και Τσιόλη από την αρχή της σεζόν.
0: Ναι.
1: Που είχαμε κάτι Νικολά Σίβα Μπενιόν και
0: αυτό με το Λεβαδιακό.
1: Ματέο Τόρες και αυτά. Που δεν είχε ανακοινώσει κανέναν παίκτη. Μέχρι το επίσημο μάτσε που παίξαμε με την Κοζάνη στην Κομωτινή.
0: Που αποκλειστήκαμε και έγινε για τραμπούκο. Είχαμε μεθύσει πριν μπούμε στην Κομωτινή.
3: Το μάτς με την Κοζάνη στην Κομωτινή ήταν ο πάτος που έχω ζήσει με Ηρακλή. Επίσημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκείνη την μέρα.
3: Ο πάτος.
0: Ο πάτος σου!
1: Για να καταλάβεις.
0: Ο πάτος σου!
1: Εκείνη την ημέρα βλέπαμε τον Νικολά Σίλβα και λέγαμε είναι μάγος, ας πούμε. Είναι ο Μέση. Και μετά είχε κάνει ένα τέτοιο κόλο και έφευγε μπροστά στα διαφημιστικά στο γήπεδο του Μακεδονικού και Στούκαρε μόνο.
3: Δηλαδή, εκείνη
0: μην μπερδευτεί κανείς και πάει 22 Μπολζάνο 25 από το Λεμαϊδά.
1: Γεια σου, δεύε μάγκα.
0: Έτσι. Παύλα, ξέχασε τον τεράστιο Μίκολη. Δεν το ξέχασα. Μαουρίτσιο Μίκολη. Μιλάμε τώρα για ανομαλάρα. Τρομερή παιχτάρα με κοιλιά και πάνω από την κοιλιά κοιλιακή. Τρομερό. Γνώμη που στο Ιβάνοφ είσαι το καύτα σηκώνω με τα χέρια για ήρα. Και εν τέλει λέμε ήρα τυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυ το πέταλο της καρδίτσας ήταν λίγο χειρότερο. Όχι, φίλε. Έχεις απόλυτο άδικο.
1: Έχεις πολύ, πολύ άδικο.
0: Είναι από τα χειρότερα που έχω πάει. Ίσως χειρότερο και από το Οδυσσέα Αναγέννησης. Βέρεια. Ήσουν όρθιος απλά μέσα από την εστία.
1: Top 2 χειρότερα πέταλα της σεζόν που πήγαμε για μένα. Βέρεια και Γιάννενα. Και Γιάννενα δεν μου άρεσε. Είχε τα σύρματα, ρε.
0: Καλύτερο!
1: Καλύτερο, αλλά.
0: Καλύτερο. Τις Βέρειες μα είναι 1,5 μήνα μακριά.
1: Είχαν φυτρώσει δέντρα. Πώς είναι εκείνα τα δέντρα που φυτρώνουν και κάτι πολύ μικρά κλαδάκια επισκιάζουν όλο ό,τι υπάρχει χτισμένο. Είχαν πάει τώρα κάτι ξεραμένα χόρτα και είχαν σηκώσει όλο το πέταλο και δεν μπορούσαμε να δούμε.
0: Ο Μήλος που έδωσε, εγώ πήρα Ελβετία πρώτη τέταρτο Κατάρ, Βραζιλία πρώτη τέταρτο, Γερμανία Κουρασάο κλπ. Ωραία. Ο Όμιλος Γάμα, Σκωτία ή Μαρόκο, δεύτερη θέση, τι λες? Ότι δεν αξίζει ο φαβοριτισμός του Μαρόκου. Εγώ αυτό λέω. Φαμπρίτσιο Μίκολη. Ναι. Φαμπρίτσιο, όχι Μαωρίτσιο. Φαμπρίτσιο. Δεν θεωρώ ότι αξίζει ο φαβοριτισμός του Μαρόκου. Γιατί έχει παίχτες οι οποίοι. Παίχτες αυτοί είναι πλέον. Την ξέρουν την ομάδα του Μαρόκου, την περιμένουν όλοι. Επίσης έχει κατασφάξει τα πάντα. Έχει κατασφάξει τους πάντες για να πάρει το αφρικανικό. Και θεωρώ ότι θα τη γυρίσει λίγο μπούμεραγκ. Αυτό.
1: Νικολά Σίλβα, Θαμώνα Λούπινο, μετά από ένα σημείο έμπαινε στην κουζίνα και έτρωγε πίσω από τα δαψιά σαν το σπίτι του. Μα δεν μου κάνει εντύπωση, είναι αυτό ακριβώς που σου λέω.
0: Στο φάρα τρέχεται φαν να μας πάρει. Ναι, όχι. Σιγά να μας πάρει ντουβάλιο, ρε φίλε. Βέρε Ολυμπιακός 0-3, ημίχρονο τελικό, θυμάστε. Ναι. Καλαμάτα θα παίξει αλφα τελικά. Θα παίξει αλφα, απλά μπορεί να γίνει έργο.
1: Ο Μιχάλης λέει: πες GM για εκείνο το μάτς με Κοζάνη, σε κόψανε κάτι πήγες να πεις.
6: Ότι ήταν ο πάτος που έχω ζήσει με την Αγγλία. Καλύτερα γάμα τοπικό, δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν ήσασταν εσείς. Ο Παύλος νομίζω ήταν. Το θυμάσαι
1: πάνω. Στην Κομωτινή λες.
0: Ήμουνα
1: με τον Παπά.
0: Σαφού σου έδωσα να κάνεις μετάδοση που με
6: θυμάμαι. Το θυμάμαι αυτό, ρε. Ήταν, παιδιά, το χειρότερο πράγμα που έχω ζήσει με την Αγγλία. Official στη ζωή μου τα τελευταία 20 χρόνια, α πούμε 15-20 χρόνια.
0: Ήμουνα μεθυσμένο. Έχει κάποιο πρόβλημα το YouTube.
6: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί έχουμε μία 400, μία 300, δηλαδή.
6: Μην δίνει σημασία.
0: Μάλιστα.
6: Τώρα σήμερα η Μέτα γενικά.
1: Φίλε, εγώ άμα θέλει.
0: Μέτα, σε ψάχνει, έλα.
1: Εγώ άμα θέλει να σου πω, έλα. Για μένα, ο Πάτος ήταν ένα μάτς καθημερινή στην Αριδαία με τον Αλμοπό Αριδαίας, που ήμασταν 40 περίπου άτομα και μας είχαν βάλει και από τη μεριά.
0: Φίλε, 0-3 κερδίσαμε εκεί όμως.
1: Δεν ήταν αυτό το μάτς που νομίζει, άλλο λέω. Που εκεί ήταν ο Πάτος. Για μένα με Ευγενίου κακή χρονιά.
0: Μετά θα έχουμε μαγνό rebound.
1: Ήταν εκείνη τη χρονιά που λες εσύ, αλλά στην κανονική διάρκεια. Που είχε γίνει καθημερινή.
0: Κατάλαβα. Εγώ έψαξα Μαωρίτσιο Νίκολιτς, ένα φανοποιό στην Εθνική Οδό, Πεσκάρα Πάντοβα μου έβγαλε. Φαντάσου, ο άνθρωπος είδε Εθνική Οδό σε νησί. Το χειρότερο πέταλο του Εδυσσαϊκού, μόνο όρθι. Δεν είναι τόσο κακό, να ξέρεις. Αλήθεια. Φήμες λένε ότι τέταρτη αγωνιστική θα ανακοινωθούν μεταγραφές και όχι όλες. Κάποιες θα μείνουν για το Δεκέμβριο.
1: Άκου τι λέει αυτός. Έχω ξεκινήσει για Κοζάνη.
0: Με Ηρακλής. Κάπα σίγμα το ξεκινήσει όμως.
1: 9 η Σέβομαι. Ώρα. 9 η ώρα το πρωί από Πάτρα. Έχω φτάσει στις 1.30 στην Κοζάνη και 1.30 ώρα πριν το μάτς αναβάλλεται λόγω προβλήματος πυρόσβεσης. Εκείνο το μάτς είχα ξεκινήσει κι εγώ, αλλά από Άδενδρο είχα φτάσει Βέρεια και γύρισαμε κι εμείς πίσω.
0: Είχαμε χάσει 2-0. Νομίζω είχαμε χάσει με ένα γκολ του Κοντού του Εξαρτήτου που παίζει στην Καρδίτσα φέτος. Δεύτερο γκολ του Σέντερμπακ με το 4.
1: Για ποιον αγώνα?
0: Ήταν χοντροκόλλης, αλλά μας χάρπανε.
1: Από τον Αλμοπό. Ναι. Είχαμε χάσει με γκολ σου Λιώτη το στόπερ.
0: Αυτόν λέω. Χοντροκόλ αυτήν.
1: Ναι. Το γκολ σου Λιώτη και έναν ακόμα που
0: το δεν θυμάμαι. Το εξάρι που πήγε μετά. Όχι το Λεωνιδόπουλος, πώς λέγεται το άλλος Καρδίτσας.
1: Μουστακόπουλος, όχι.
0: Ένα σαν τα άλλος ακόμα κοντός είναι που δέρνει.
1: Τέλος πάντων.
0: Φέρτε τον Ηρακλή που αγαπήσαμε πίσω. Σωστά, μόλις συντονίστηκα, μόλις αυνανίστηκα νόμιζα Γιώργο Γιάννη Αποστολάκη, είπες, επειδή είσαι καψούρης με τον Φελάνο. Εκατομμύρια χρόνια Ηρακλή. Γιατί μας έκλεισες, ρε μπρο? Δεν έχει καν την οξυδέρκεια από τη σούρα που έχει ο GM να περάσει και να κάνει τα φτερά. Με ενσύνη τι γίνεται παυλάρα. Ας πάρουμε τον κύριο Σαββόπουλο να μας.
1: Γιάννη, συντονίστηκες ακριβώς μόλις πριν λίγο σταμάτησαμε την συνέντευξη με τον κύριο Σχετάκη. Οπότε όποιος δεν έχει ακούσει και έχει μπει τώρα, μπορεί μετά να το γυρίσει πίσω.
0: Μπουτίξει τη μισχή, η ραγόλα χαζέψαμε. Το ρολόι του Ματσάρι 10, που όπου τέλειος και θέλει και 2,5 ευρώ. Κέρθη ήταν νομίζω. Τι κέρθη? Κάνε το λευκό πύργο μπουτίκ. Ο Πάτος ήταν πάντα το γήπεδο της δράμας. Ίσια κερκίδια με χώμα, πάντα χωρίς τσιμέντο.
1: Στο γήπεδο της δράμας κάναμε την πρώτη μας νίκη πέρυσι όμως.
0: Είχα πάει εγώ στη δράμα σε ένα 0-2 με πρώτο γκολ Κριστιαν Κυρόφσκι. από Κομοτηνή που σπούδαζα, με οδηγό στο γυρισμό να οδηγάει με τα πόδια από όλα αυτά που είχε κατεβάσει. Έφτασα σπίτι, ήμουνα σκατά, ξάπλωσα σε ένα πεταμένο στρώμα γιατί μπορούμε να φιλοξενούσα τον κόσμο. Δεν έκανα δουλειές. Ήρθε η μάνα μου σπίτι και ήρθε. Νόμισε ότι έχουμε κάνει κατάληψη, ότι είναι κάποιο κοινόβιο το σπίτι. Αυτό. Νίκος Κούτσουλας λέει, διάβαστο.
1: Θυμάμαι το κορόιδεμα που έτρωγα όταν χάσαμε Παλμοπό. Από Αριδαία είμαι. Έρχεται η ώρα του 1000 χρόνια Ερακλής. Θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα και θυμάμαι συγκεκριμένα το μάτς.
0: Και πανάρα έχουν.
1: Ναι, και το μάτς με την ΑΕΛ πρόπερση, που είχαν έρθει με λεωφορείο περίπου 50 με 60 άτομα.
0: Ναι, ρε.
1: Μετά από τόσα χρόνια και σίγουρα του χρόνου θα είναι και πολύ περισσότεροι.
0: Ο GM, αδερφέ, τάου έχει βγει από το στούντιο. Είναι όξο και.
1: Κρίς, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, φίλε. Αυτό με τον Απόλλωνα Λάρισα ήταν
0: 3-4. 3-4, 3-1 ημίχρονο.
1: Και 2 γκολ Μαρκολίνο παιχτάρα μας είχε βάλει, μας είχε
0: πάει. 3-1 ημίχρονο με 2 γκολ Καλτσά.
1: Ό,τι πιο.
0: 3-4. Είμαι σπίτι, δεν έχω πάει γήπεδο. Πάω να φάω με τη μητέρα. Γεια σου, μάνα, αν ακούς. Και όταν γύρισα το φαΐ από 3 ήταν 3-4. Είμαστε ρεκουφάρες πολύ. Και Λιβαδιά το πέταλο το παλιό. Έχεις δίκιο. Καλησπέρα, ανάφακτο Σωτήρη. Τον φίλο από Αθήνα, κανένα νέο για μπάσκετ? Όχι. Καταλήψει και κοινόβια παντού. Γεια σου, Αντώνη. Όχι, ΑΕΛ. Τυρί, θα λες να συνεννόμαστε. Ή κοκκινομάγουλη μπορεί να πει επίση. Γεια σου, Στέφανε.
1: Αυτή διαβάζω τώρα, εντάξει, δεν ξέρω και πολύ τι κάνουν, γιατί δεν ασχολούμαι.
0: Τι κάνει, τι χαιρετίζει.
1: Διαβάζω αυτή, δεν τα πάνε και πολύ καλά τώρα για β' εθνική και τέτοια. Όποιο θυμάται τον Νταϊανάν, συνένα το μεγαλύτερο λαν, ναι. Και γκολάρα ο Τάι από μακριά, απευθείας φάουλ με Πανσεραϊκό.
0: Δύο γκολ εγώ θυμάμαι του Τάι.
1: Με Πανσεραϊκό.
0: Ένα, Ηρακλής Λευκάδα, πώς λεγόταν η ομάδα της Λευκάδος.
1: Τηλικράτης.
0: Τηλικράτης Λευκάδος. Ισοφαρίζει ο Τηλικράτης το 76-1-1. 2-1 με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 80. Ο Τάι. Και το άλλο το θυμάμαι, Καλυθέα Ηρακλής. Παίζουμε στην Καλυθέα, έχουμε διοίκηση. Στέλιο Μπέκα, Στέλιο Μπέκα, σουταράρα τη γυναίκα, δίνα 10. Και εσύ βλέπεις και γραλώνεις αγορά για μόλι θέλεις να κουφτώνεις. Λέγαμε τότε, έχουμε πάει εκεί. Έχουμε πάει εκεί. Ένα λεωφορείο, είμαι σε ρία από Κομωτίνη. Έχω έρθει, έχω πάει σε ένα ίντερνετ καφέ για να μην πάω σπίτι του μαθημάνα μου. Φεύγουμε 7,5 ώρα από Καφτατζόγλιο, τρομερό λεωφορείο. Φτάνουμε και μπαίνουμε μέσα στο ημίχρονο. Πήγαμε μέχρι την Αθήνα και μπήκαμε μέσα στο ημίχρονο. 0-0 ημίχρονο. Ένα φάουλ μακριά, φάουλ Τάι, 0-1 μετά και από πρόσφαση στο τείχος. Αυτό ήταν, το θυμάμαι. Επίσης, όταν γυρίσαμε, ήμουνα σε άθλια κατάσταση.
1: Εκείνα τα χρόνια δεν είχαν έρθει δύο πολύ καλά σεντερφόρ. Ένα ο Κυρόφσκι και ένα ο Ζάχορα.
0: Επόμενα ήταν ο ένα.
1: Ρε, μαζί.
0: Κυρόφσκι μαζί με Ντάριο Ζάχορα. Ντάριο Ζάχορα, ο οποίος ήταν παχουλοκομψός, αλλά έβαζε τον γκολ, ήταν ίδια κοψιά με τον Στεφανίδη. Νεκτάριο, πώς το λέγανε. Τώρα είμαστε.
1: Νέστορα Στεφανίδη.
0: Νέστορα Στεφανίδης. Εμένα μ' άρεσε πολύ ένας παίχτης, top speed 8% και λεγόταν Κρυβοκάπιτς.
1: Κρυβοκάπιτς.
0: Ένα δεκάρι. Με Φιρινίδη στο τέρμα και Βαγγελόπουλο center back. Εμένα. Ας τα πούμε τώρα, ξέρετε, είναι η μετάβαση. Ναι. Εκπληκτικό γραφείο ο Νίκος με κεφαλαία. Άρα ήταν πραγματικά απέσιο. GM, φτιάξε μας. 4 λεπτά delay, λέει, έχει κάμερα. Ακόμα με την κάμερα που έβαλε μιλάει ακόμα ο Σχετάκης.
1: Υπάρχει κάποια ιστορία που να γύρει νυφάλιος?
0: Ναι.
1: Φέτος με την καρδίτσα.
0: Φέτος με την καρδίτσα. Και φράσκα κουλούρια. Από φυλακές Κορυδαλλού βγήκατε. Δημήτρη, σε ποιο γυμναστήριο πας? Βάλε πάνω το ακατάλληλο.
1: Πάω στο Bodyfit στα Lidl εκεί πέρα, αλλά τώρα έχω ένα τραυματισμό στον ώμο μου το δεξί και δεν μπορώ να.
0: Εσύ και ο Τζέκο. Μόνο ταμπάκοβιτς.
1: Στο δεξί τον ώμο έχει τραυματισμό.
0: Όμο. Και δρόμο.
1: Τι έβαζε ο Ζάχορα ακριβώς?
0: 10 γκολ έβαλε ο Ζάχορα.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τα πέναλτι μέσα στο εργοτέλι το διπλό.
1: Όχι. Και γκολ στην Ξάνθη στο κύπελο που μας έστειλε ο Μίλους. Εντάξει, μην τον αδικείς.
0: Ο Μπάμπα ήταν πολύ καλός. Ο οποίος όταν ήρθε λιποθύμησε από ασιτία. Με την κίτρινη μοϊκάνα.
1: Ο Μπάμπα είχε πάθει ακριβώς αυτό που είχε πάθει ο Λαϊτάν του Ολυμπιακού.
0: Ασιτία έπαθε. Ήταν παίκτη του Ηρακλή, του δίνανε δύο σάντουιτς τη μέρα, είχε κλείσει το γυράδικο. Είχε κλείσει το γυράδικο για ένα τρίμερο για ανακαίνιση και έπεσε κάτω από την πείνα.
1: Το ήξερε ότι το τελευταίο κλαμπ που είχε παίξει ο Ντάριος Ζάχορα ήταν ο Ηρακλής. Και αποσύρθηκε.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και αποσύρθηκε το 2014 σε ηλικία 32 χρονών.
0: Το στιγμάτισε ο Ηρακλής. Μια χαρά παίχτης ήταν, παιδιά, ο Ζάχορα, να ξέρετε.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, όχι, αλλά μια χαρά παίχτης ήταν.
1: Ζάχορα, Κυρόφσκι μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα, Πολυβατία. Εγώ θυμάμαι ένα 0-0 με τη Λικράτη. Okay. Η κλωανή κάμερα είναι σαν να βγαίνεται από CCTV Supermarket. Επίσης, θυμάσαι ένα παίχτη που είχαμε, ένα σεντερφόρο εξτρεμάκι και γριά το Χιονίδη.
1: Ναι, ρε, Γιώργος Χιονίδης. Έχω να σου πω και ιστορία.
0: Για πες.
1: Αυτός είναι. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει να το πω. Η θρησκεία του ίδια με τον Κωνσταντέλια.
0: Γι' αυτό δεν έπαιξε εθνική.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και ο μπαμπάς του έχει μια μεγάλη κατασκήνωση τέτοια στην λεπτοκαριά Πιερίας.
0: Εκεί τι κάνουν, πάνε και χτυπάνε πόρτες ένας τον άλλον. Έχεις δύο λεπτά να σου πω για τέτοια.
1: Μη.
0: Με την πλαϊνή κάμερα παίζει ακόμα ο Δέλκος. Καλησπέρα από Ελβετία. Ναι. Μαρκ Γιάρολιμ, πόπο μαλ, τι παίχτης ήταν αυτός. Μιλάμε για τρομερό παλτό.
1: Αυτός, τι λες ρε, ο Γιάρολιμ πήγε έπαιξε Europa μετά.
0: Σε εμάς δεν είναι, δεν τράβηξε.
1: Λοιπόν, πέρα. Για όσους πονάνε, τώρα,
0: πονάνε.
1: 36 μάτς.
0: Ο κύριος Ντάριος Ζάχορα.
1: 36 μάτς, 10 γκολ, 4 ασίστ, με 2.500 αγωνιστικά λεπτά.
0: Ένα γκολ ανά 250.
1: Εντάξει.
0: Ένα σέντερμπακ Νίκος Σαββίδης, τι έγινε. Έγινε αδερφός του έπαιζε... Γιώργου που καταδικάστηκε για εκβιασμό μάνατζερ.
1: Αυτός έπαιζε και δεξί μπάκο Σαββίδης και παίξε πάρα πολλά μάτς.
0: Γριά καλή, είναι καλή γριά.
1: Ο Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Δεν τον γνωρίζω.
0: Ουκάρ δεν τον λέγανε τον τρόπο που πέταγε.
1: Ναι, με το 66 και τα

0: Λοιπόν, εδώ είναι από βιντεοτενία του 80. Τραγουδάει ο Θέμης Αδαμαντίδης με μικρόφωνο, με καλούμπα και αφάνα, σαν το οπαδού της Μάντσεστερ που περίμενε τις 5 σερί νίκες. Σας προκαλώ.
1: Ο οποίος χτες είχε γενέθλια, είχε γενέθλια.
0: Ο οπαδός της United.
1: 30 χρονών έγινε, να είναι καλά.
0: Ο Θέμης Αδαμαντίδης. Ο Τσίπρας που είναι
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι,
0: έκανε το Ελλάς και θα βγει αξιωματική αντιπολίτευση. Κασίμπα Ουαμπάμπα.
2: Καλησπέρα. Πήγα να κάνω το τουάζ στον Παύλο, όπως είχα πει και μου έκαναν αυτό. Ιστερόγραφο, δεν είμαι γκέι.
0: Φελάνο. Love era. Φελάνο. Επίτηδες. Μην το βγάζεις φωτογραφία. Μπορείς απλά να τον δεις live. Copyright, ρε. Μον έφερε πίσω και Ρεμ Μπουλούτ να κάνει τους αλόδρους. Όπα. Τρίπολη Ηρακλής διπλό με γκολ και Ρεμ Μπουλούτ από το ένα μέτρο και η μπάλα την έκανε σκαστή κεφαλιά στο πάνω δίχτυ και πανηγυρίζει και τρέχει ο Μάξος Αρλής πιο γρήγορα από τον Μπουλούτ. Ο Νουάτσι, κύριε, μόνο που
2: τι λες, ρε, ποιο Μπουλούτ.
0: Ήρθε ο ξάδερφος
2: τον Κερέμ Μπουλούτ. Γρήγορος ήταν.
0: Εκείνο τον πανηγυρισμό τον πρόλαβε ο Μάξος Αρλής. Νούνο Πιλότο, πολύ άτυχος, πολύ καλός παίχτης. Νομίζω είχε έρθει από την Εστορίλ και έπαθε χιαστό. Νούνο Πιλότο.
2: Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: τη στήριξη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, ρε φίλε. Πολύ ωραίο το νέο στατουάζ.
0: Πολύ ωραίο. Και το έκανε και μέσα. Δίνει μπάτσα και είναι και σφραγίδα. Καταλαβές. Πείτε κάτι για ενσύνια, με αυτό το όνειρο ξυπνάω κάθε μέρα. Πρέπει να ξυπνάτε με το όνειρο ότι ο Ηρακλής γύρισε. Πάνω από ονόματα. Προφανώς και γουστάρουμε και τη βρίσκουμε και κάνουμε αλλαγμούς στους καθρέφτες όταν μιλάμε για τον Ισίνιε, έτσι όταν μιλούσαμε για το Ματζάρι κλπ. Αλλά ρε φίλε, πάνω από όλα Ηρακλής. Μα κάνει να έρθει η Ισίνιε και, και όποιος θέλει να πάει στο αεροδρόμιο θα πάει. Έτσι.
2: Βγήκε ένα σήμερα άρθρο για Μπακασέτα. Και έγραψε ένας από κάτω, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, έγραψε ένας από κάτω, δεν μπορεί να κουνηθεί τώρα αυτός.
0: Αυτός που το έγραψε, κάντε τον μπαν, δηλαδή να πάει να δει στο σπίτι του κάτι που να έχει γκάζον.
2: Πρέπει
0: ποδόσφαιρο.
2: Πρέπει να ανανεώσει ο Τσιντώνης να παίζει βασικό.
0: Όχι ποδόσφαιρο, μπορεί να δει Σπύρο Σούλη να φτιάχνει μια αυλή. Να πέφτει μαύρο σε ό,τι έχει χορτάρει. Σε ό,τι έχει χορτάρει. Και κορατών Ταλαμπόνα, ο Ταλαμπόνα ήρθε και ήταν. Σαν PR υποδοχή σε ψαροταβέρνα που έχει κάνει γνωριμίες από τη νύχτα και έχει γίνει έτσι, θα το βάλεις. Στην πολική θερμοκρασία. Από ακαδέμικα έρθει ο πιλότο. Ακαδέμικα του δύο ήταν πρώτη Πορτογαλία. Τώρα έχει θέματα οικονομικά και είναι β. Σερς Διέ. Άκου ιστορία με Σερς Διέ.
2: Πεχτάρα.
0: Έχουμε πρώτη προπόνηση στο Καφτατζόγλιο και έχουν φέρει και κάτι τσακάλια, κάτι Γερμανίδες ιστορίες, κάτι τέτοια λοιπόν. Και είναι ο Σερς Διέ και κάνουμε το ζαλίζομαι. Και δεν πιστεύει αυτό που βλέπει, γελάει. Γελάει, τρελαίνεται και πάει να φύγει και τον κάνανε νοήματα γιατί ο παπάς ακόμα τα έλεγε. Επίσης τώρα που θυμάμαι που είχε δώσει γλωσσόφυλλο στο Δαλούκα. Του βγάζει κίτρινη αντί για κόκκινη και πάει να τον φλύσει στο στόμα. Και κάνει ο Δαλούκας πίσω και

0: Καλά, κάθε καλοκαίρι ήταν ο Όπερ. Έτσι, και έβγαινε ένα Χώστα, θυμάμαι, στο του Μετρόπολη και πουλούσε τρέλα στον Τζερβίνη. Αν ήρθε ο Όπερ. Κομπαγιάση και Σολτάνη. Ντάιγκο Κομπαγιάση, τιμιότατο, με πολύ ωραίε εμφανίσει στα μεγάλα μάτς. Ο Σολτάνη έχει βάλει ένα γκολ στον Άρη σε ένα 1-0 με σέντρα, ναι, που μπήκε γκολ. Και μόλις μπήκε τον γκολ, ανοίξανε τα μπέκ.
1: Ναι. Και νομίζω ένα τέτοιο μπήκε και πρόσφατα. Ένα τέτοιο γκολ τα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ο Ματίας Τωμάς είχε βάλει ένα τέτοιο, ή ο Γιουμπιτάνα. Κάτι, πολύ. Κάτι μου θυμίζει τέτοιο.
0: Ο Κοταράς ήταν τέρμα στον Αδείο. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπαγκουρά,
0: είδες και εγώ δεν τα θυμάμαι όλα, φίλε.
1: Μπαγκουρά Εξτρέμ, μαύρος πυρήτας Πεκταράς, στα κιλά μου, Χριστούγεννα δεν γύρισε ποτέ από τις διακοπές του.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τον έφαγε το λιοντάρι που έφαγε και τον άλλον.
1: Σαν τον Ζεν Μορέλ Πο.
0: Στα έφαγε το λιοντάρι, δεν έφαγε το Πο.
1: Ναι, που δεν μπορούσε να τον είχαν βάει τα λιοντάρια εκεί πέρα, δεν μπορούσε να γυρίσει. Κασιό
0: Πυρακλής 0-1 με τρομερό Πορτουλίδη. Φερνάντο Μαρκές, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αγιασμός, δεν το θυμάμαι, ρε φίλα Γελαδάρη. Πρώτη προπόνηση πάει ο παπά στο Γιάκο με τον Βασιλικό και όλα πήγε να τον φάει. Μπορεί να ήταν από τίποτα τσίπουρα να πούμε ο Γιάκο και ήθελε να φάει τίποτα να ξεμυρίσει. Γιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, φίλε Κώστα. Μεγάλε μάκι κατσαβάκι. Δεν θα μας πει ο Ιταμή που θα πάει σήμερα να πάμε να τον δίνουμε. Ξέρω εγώ. Με γιώμα του μάτος από το κέντρο με ατρόμητο. Ναι. Ο Επστάιν είχε βάλει εκτός τον Νιούνιο σέντρα στον γκολ. Ο Επστάιν πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Είχε φάγει μια πέτρα σε ένα λεωφορείο.
1: Ο Ντιέ κυνηγούσε.
0: Κυνηγούσε ζώα στη λαδημογική δημοκρατία του Κογκό. Κυνηγούσε λιοντάρια. Ήταν ο βασιλιάς της τζούγκλας ο Ντιέ πριν έρθει στον Άκλη. Χάβι Μάρτος Μπακάρα. Μάλλον διαφωνώ εδώ. Ήταν μέτριος.
1: Σπυρακλάρος, Μπουλούτ, Κίκο Ραντών και Αγρίτης. Τριάδα.
0: Ο Αγρίτης έκανε ένα καλό στον Ηρακλή. Έφερε από την Όφενμπαχ τον Επστάιν. Όταν ήρθε ο Αγρίτης, μετά από λίγο πήραμε και τον Επστάιν από την ίδια ομάδα, την Όφενμπαχ, από Γάμα Γερμανίας. Και έβαλε ένα γκολ. Ένα γκολ όλη τη χρονιά έβαλε ο Αγρίτης και έπαθε θλάση. Επίσης δεν θα ξεχάσω σε ένα ΠΑΟΚ Ηρακλής 1-0 με γκολ του Κοντρέρα στο 80 πόσο. Είναι μόνος του από τη μικρή περιοχή ο Αγρίτης και κατάφερε να στείλει την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ. Δεν έχει ξαναγίνει, έχει καταρρύψει τους νόμους της φυσικής.
1: 8 Σεπτεμβρίου του 2024, Αμίντο Ηρακλής 0-5, 2 γκολ Παναγιώτης Κυνηγόπουλος. Και να λέμε όλοι ότι εκείνη τη χρονιά θα κάνει όργια και θα μας ανεβάσει. Και απευθείας φάουλ Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Ενέκο Καπίγια, καλά, εντάξει.
0: Αυτός ήρθε σαν καλός
1: από την Τρίπολη. Αυτός, φίλε, ήρθε σαν παιχταράς από την Τρίπολη. Εντάξει, τώρα όσο παιχταράς θα μπορούσε να είναι ένας εκείνη τη χρονιά με Τσιόλι. Αλλά ναι, καλά τώρα δεν θυμάμαι. Είχε πάει ήδη ομάδα προετοιμασία. Και ανεβαίναν τώρα κάτι άρθρα, έφτασε ο Μάγος και έφτασε ο Μέση, ξέρω.
0: Και ανέβαινε δύο σχαλοπάτια και έπαιρνε υπογλώσιο. Αρχηγός φιλής ο Ντιενέρε, φίλε. Καλησπέρα από κανάλι για πάντα Ηρακλής. Πλατάκης Κώστας, όλη η σεζόν με ζάχαρα του Κρυβοκάπτους και λοιπά. Υπάρχει στο κανάλι όλα τα μάτς. Το καλύτερο μάτς που κάναμε ήταν με τον Μπάουκ στο Καφτατζόγλου, 0-1.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είχε βάλει ένα τυχερό γκολ ο Αθανασιάδης.
1: Έβλεπα σήμερα το μεσημέρι το βίντεο αυτό, να ξέρεις.
0: 4.000 ευκαιρίες.
1: Την πρώτη ευκαιρία στο 7ο λεπτό, φίλε. Σήμερα το έβλεπα το βίντεο.
0: Και πήγαμε πέρα το προηγούμενο βράδυ στο Χάγιο, που είχε καταλήξει η ομάδα και είχαμε κάνει μηχανοκίνητη ραολέ-ραολέ με Γκιγκέρμο και στρομερή ομιλία. Ο Γκιεπστάιν ήρθε στον Ηρακλή επειδή είχε έρθει για καλοκαίρι στα Μουδανιά.
1: Τι λες, ρε. Μαύρο Μιλάνο παιχταράς, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ο Σίσης ήταν καλός, αλλά μετά τον αγώνα με το τυρί έφαγε καλό πέσμα και ήμουν σαχεσμένος. Μα έβαλε τον γκολ αυτός, 1-0 με γκολ του Σίσης.
1: Ρε το εξτρέμ τον Ισπανό με το μακρύ μαλλί που δεν είδαμε ποτέ εν τέλει να παίζει, πώς το λένε. Αν εννοείς για πολύ πρόσφατα και πρόπερση, εννοείς μήπως τον Άλβαρες.
0: Στην Αζαξιού έπαιζε ο Ντίαμπερ του Ηρακλή. Ναι, Τσίνεγε, Σμπότσακ, Έμετρο, Ροντρίνιο, Μαλαγένιο. Ο Τσίνεγε ήταν μέτριο, ο Σμπότσακ απαράδεκτο. Ο Έμερσον έχει βάλει τον γκολ. ΑΕΚ Ηρακλή σε ένα-δύο γκολ Έμερσον και πανηγύριζε. Έτσι. Ροντρίγκο τόσο έχει κάνει μια τρομερή μαλακία. Έχουμε προπονητή. Τι γνώσει έχω, ρε. Τι μυαλό. Γι' αυτό είμαι φαλάκρο. Προπονητή Βαν Γιοβάνο Τσιρακλή Λάρισα. Είναι 1-0. Φοράει γάντια για το κρύο. Και γίνεται μια μεγάλη παλιά και σηκώνει, λες και είναι δημιουργήτης στο χέρι ο Ροντρίγκο Τόση και κάνει χέρι πέναλτι. 1-1 και φεύγει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Καρλίτος, ο πρώτος ξάδερφος του Νάνη, σαν βιντεοφόρο έστριβε.
0: Είχε σιδεράκια πάνω κάτω, μέσα έξω.
1: Ρε, να σου πω κάτι, Καρλίτος, λες για το μπακ.
0: Ο Καρλίτος είχε έρθει επί μπέου ρέμου. Επί ρέμου τότε.
1: Δεν μου έρχεται, ρε γάμο.
0: Καρλίτος.
1: Ήμουνα και μικρός. Έφαγα.

0: Έφυγα. Πού. Έφαγα για το αμύντο Ηρακλής, τότε το κύπελο. Thank you next από Τίμιο Κοράσιο που γούσταρα τρελά. Για την αγάπη τη γαλάζια, όλες τις παράπλευρες απόλυες είναι αποδεχτές. Φίλε Γιάννη, μάγκας. Δεν έχω να πω κάτι. Άλβαρο Χιμένης, ναι, αυτός.
1: Ήταν πέναλτι του Σίσιτς. Ναι. Ματσάρι που έρχεται, λέει, από το ετοιμολογικά παραπέμπει σε εκείνο που κατασκευάζει κουβαλάει γκλόπ. Μάλιστα.
0: Μπονασέρα Φελάνο Σεραμφόπουλε, Μιλεάνι Ντι Εράκλε. Για όποιον δεν ξέρει για τα άπτυστα ιταλικά που γνωρίζω σε περίπτωση που δεν το ξέρω. Ο Ρεξινί
1: είναι, ποιος είναι.
0: Καλησπέρα Φελάνο και Ραμφόπουλε, χίλια χρόνια Ερακλής.
1: Τζίμι Σμετ και Άντερσον, αν θυμάμαι καλά, με αλλεργία στο χώρο του γηπέδου. Για Χορχέ Μοντέιρο, αυτό ήταν απλήρωτο.
0: Γεια σου, έμεινε στον Ηρακλή.
1: Έφυγε η γυναίκα του και δεν μπορούσε να τη φέρει πίσω γιατί δεν είχε φράγκο. Δεν τον πλήρωνε ο Ηρακλής ποτέ. Θυμάμαι.
0: Να, που... θέλω να πω ότι.
1: Ερχόταν στο Κάσπερ και του κερνούσαμε ποτό.
0: Πρόσεξε όμως. Αυτό ήταν από του παίκτε που προσπάθησαν ακόμα και τη δεύτερη δύσκολη χρονιά,
1: ναι,
0: να τιμήσουν τη φανέλα τη ομάδα.
1: Δεν είπα κάτι κακό.
0: Ναι, ναι.
1: Επιμπέου το Ζόρου Μπίνιολε. Σωστά, ο καλύτερο είναι Παπασάκι. Σίδη D1M, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 12 ευρώ.
0: Να
1: είσαι καλά. Και κάνει το σχόλιο για Τζίμι Σπίτ και Άντερσον. Άντερσον, τι να πω.
0: Τι καψούρα ήταν ο Μαχόπ.
1: Γκουάτ Μαχόπ. Ηρακλής Πανιόνιος. Με Μήτρογλου ο Πανιόνιος. Δανεικός από Βαλβέρδε. 0-1 με γκολάρα και κάνει καθυστερήσεις από 88 ο Πανιόνιος στο κόρνερ. Και κλέβει την μπάλα ο Ηρακλής και στρώνεται η μπάλα στον Γκουάτ Μαχόπ μέσα στην περιοχή. Κάνει 1-1 στο 96 και πανηγυρίζουμε σαν τρελή.
0: Το μόνο που θυμάμαι από Μήτρογλου στην καριέρα του εγώ είναι το γκολ στην εθνική που μα στείλει Μουντιάλ το 14.
1: Που πήρε τα σημαίακια.
0: Ναι, και το 2010 που χάνει αυτό, το στέλνει στα κόκκινα τα καρεκλάκια. Μετά βάζει το γκολ, πάει μπροστά στη 13, κάνει κάτι τέτοια αριστικά. Και μετά φεύγει σαν κλαμμένος. Μετά το γκολ του Βέγιου το
1: βάζει, όχι, βάζει γκολ,
0: ναι,
1: στο 57.
0: 57 και κάνει και, κάτι τέτοια.
1: Και βάζει το γκολ, υπέροχο γκολ, απέναντι πλασέ, απέναντι γωνία γάμα.
0: Γκολάρα, ναι, γκολάρα, ναι, γκολάρα.
1: Και πριν γίνει σέντρα, τον έχει βγάλει ο Βαλβέρδε.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: τον
1: αλλαγή.
0: Έχει βγάλει και δείχνει στο replay μετά ότι έχει ετοιμάσει τον Μπάντελιτς να βάλει.
1: Μπράβο.
0: Στο Γίσεβιτς και Γκάγιτς.
1: Αυτοί και οι δυο μαζί ξέρουν λιγότερη μπάλα από όσο ξέρει ο Μεγκούσα. Καρλίνιος ήταν με ρέμο.
0: Είχαμε φέρει τον Γκάγιτς. Είχαμε φέρει τον Γκάγιτς και λέγαμε φέραμε εξτρέμ που έπαιξε στην Παρτιζάν. K10.
1: Θεός χωρίς τον Κυράστα. Εντάξει, και φέρει όμως Άλτι Χάτζη, είχε φέρει Μιλόγεβιτς. Τώρα τι να λέμε.
0: Ναι, αλλά για το πέναλτι που δεν πήρε ο Μπουλούτς το 0-1 στην Τούμπα, δεν λέτε πολύ πολύ σωστό. Πολύ πολύ σωστό, γιατί έκανε... πάει ο άλλος από πάνω και τον κάνει.
1: Πήγανε ο Παπαδόπουλος τα γλωτσόνια.
0: Θα πάρω φόρα. Μέσα στο Καφτατζόγλι που έχασε εκείνο από τη γραμμή και μας έκανε κάτι αριστικά στην 13. Ναι, αυτό ακριβώς λέω.
1: Το μόνο που θυμάμαι από το Μήτρο είναι τα φοβερά του φρύδια. Παιδιά, είναι παιχταράς. Λοιπόν, του λέει ο Κόκαλης. Το λέει ο Κόκαλης. Δεν θα ξαναπανηγυρίζει με πιστόλια και τέτοια. Ποτέ ξανά. Σε έχω διώξει. Και τι κάνει αυτός. Βάζει δύο γκολ στον Παναθηναϊκό και τι κάνει. Πάει και κάνει τον Μπαζούκας. Εκεί που ήταν του Κόκαλη η Σουίτα.
0: Δεν ξεχνώ τεράστιο ο Άντερσον στη Β' θέλαν να του στείλουν δανεικό Κύπρο μια χρονιά γιατί έπιανε θέση ξένου. Αρνήθηκε να πάει και πρώτη προπόνηση καύτα έτρεχε μόνο και τον αποθέωνε όλο το γήπεδο. Θέλω να πω από του μεγαλύτερου για μένα. Έχω προσωπική σχέση μαζί του και υπάρχουν και 2-3 βίντεο στο YouTube γιατί τότε εγώ ήμουν στην Ακαδημία. Ήμουν στην Ακαδημία και ήμουν ball boy που αγκαλιάζει τον Χουάντερσον μετά από γκολ. Ήμουν πάντα πίσω από την αιστεία του και στα διημίχρονα.
1: Ήξερε πότε να κάνει καθυστερήσει αρχικά.
0: Ναι, έπεφτε πίτες και του πουνούσε η μέση.
1: Διάφορα.
0: Εγώ το ήξερα, ας πούμε. Παιδιά, για μένα ο Χουάντερσον θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου και κυρίως για τη φάση του πέναλτι με τον Νιόνιο στο κύπελο. Τι χρονιά και εκείνη, τι εκδρομή στην Ξάνθη, ναι.
1: Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά, εγώ σπούδαζα Κομωτινή. Δεν σας νοιάζει, θα τα πω τώρα. Δες που μείναμε για να συνεχίσουμε μετά.
0: Βλέπω.
1: Ωραία, λοιπόν, και από Κομωτινή φεύγω και πάω Πανιόνιο. Περνάμε στους 16. Πάμε εκεί, πορεία με τα πόδια, από την Ομόνια μέχρι κάπου πήραμε λεωφορείο. Άλλαξε την πορεία του λεωφορείου, αυτοβούλος. Και μας πήγε στη Νέα Σμύρνη, μας άφησε κάπου και μετά ξανά πορεία, 50-60 άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι ήταν με τα λεωφορεία κλπ. Για να πάμε στο γήπεδο. Χάνουμε το πρώτο πέναλτι και φωνάζω, θα περάσουμε εμείς. Θα περάσουμε για εμείς. Γιατί ήξερα μέσα μου ότι όποιος χάσει το πρώτο πέναλτι, περνάει. περνάμε, έχω τρελαθεί, έχω σαλτάρει, είμαι τέλεια, πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Γυρνάμε, τέλος πάντων, συνεχίζει τη ζωή με Τρίπολη. Με Τρίπολη δεν έρχομαι κατά Τζόγλιο. Και φεύγω από.
0: Πρώτα ήταν με Τρίπολη και μετά ήταν με Πανιώνιο. Τρίπολη στους 16.
1: Ωραία. Άρα πάμε τώρα στην Τρίπολη, μπρος πίσω. Φεύγω από Κομωτινή, έρχομαι Θεσσαλονίκη, στα ΚΤΕΛ. Από τα ΚΤΕΛ παίρνω λεωφορείο και έρχομαι πάλι σε ένα ίντερνετ καφέ και περιμένω μέχρι το πρωί που φεύγουμε για Τρίπολη, ένα λεωφορείο. Πάμε στην Τρίπολη. Μας περιμένουν, λες, είμαστε 600, έχει κάνει εκεί μαγικά ο Μάικης Σαρλής. Νικάμε 0-1 με τον γκολ του Ντιέγκο Ρωμάνο. Έχουν αυτοί ένα γήπεδο, είχαν αποκλείσει εκείνη τη χρονιά τη Μάιντς στα αποκλεισματικά του Europa. Έχουν αυτοί ένα πανί, τους ξεφτιλίζουμε. Στο γυρισμό έχουμε κάτι αναμπουμπούλες. Κάναμε μια διανυκτέρευση όλοι μαζί στα Μέγαρα και γυρίσαμε μετά. Όλα καλά. Και μετά, διανυκτέρευση τώρα όμως, βγάλετε κορδόνια και τέτοια. Όχι διανυκτέρευση σοβαρή. Και μετά στην Ξάνθη, από Κομωτινή έχω πάει και την επόμενη μέρα έκανα το πρώτο τατουάζ Ηρακλή. Ναι. Την επόμενη μέρα, μετά την αποκλεισμό στην Ξάνθη. Τρία γκολ σε εμάς, ο Καμερουνέζος Μαχόπ. Έτσι ακριβώς.
0: Έμαθα πολύ πρόσφατα ο πανηγυρισμός του Χουάντρουσον στον Πανιόνιο είναι για να κορυδέψει
1: ναι,
0: το Φούντα.
1: Ναι,
0: που όταν βάζει το πέναλτι του κάνει
1: γεστό. Είναι ρατσιστής ο Φούντα. Και στο MLS κατηγορηθήκε για ρατσιστικά.
0: Ναι, πέρα εδώ, από αυτό.
1: Άσχετα που τώρα κάνει ναι, την παλαβή ο Φούντα.
0: Πέρα από αυτό, όταν βάζει ο Φούντα το πέναλτι εκείνη την ώρα του κάνει χορό τέτοιο.
1: Ο Ροντρίγκο τόσο είχε στείλει ο Μπέος στο αλλοδαπό. Ναι, γιατί δεν έφευγε ως ελεύθερος. Ήθελε το συμβολέο του.
0: Καλησπέρα, Λάνια από τα Χανιά. Γεια σου, ρε Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασιλάρα.
0: Γεια σου. Τι είναι η προσωπική σχέση μαζί του, μιλάμε. Μιλάμε. Έχουμε μιλήσει πρόσφατα αρκετές φορές. Κοβαλεύσκι, καλός θερματοφύλακας.
1: Κοβαλεύσκι, τρομερός θερματοφύλακας.
0: Το θυμάμαι πολύ.
1: Και πολύ καλός για πορτιέρο. Φαλακρός, ολοφάλακρος, δηλαδή λάμπα, με ένα αμούσι εδώ και ένα κεφάλι. Έχεις δει ποτέ κεφάλι που έχει γωνίες. Είχε γωνίες ο Κοβαλεύσκι στο κεφάλι του. Μετά αποκλείσαμε, ναι. Ένα τελικό κυπέλλο οπωσδήποτε. Μπριλάκι, άκου τι με έλεγε ένας χθες. Να πάμε τελικό με τον ΠΑΟΚ και να χάσουμε ή να αποκλείσουμε στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Λέω τελικό. Με έλεγε, ναι. Αν ακούς, είσαι για πολύ ξύλο. Μπριλάκι, το πρώτο αγωνιστική στην Καβάλα, χάνουμε 3-2 και δεν έστρεψε ούτε με υδραυλικό τιμόνι. Ο Μπριλάκι. Πόπο, Ράινκε. Εντάξει.
0: Πρώτα αποκλείσαμε Πανιόνιο και μετά Τρίπολη. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, Βασίλη. Πρώτα αποκλείσαμε Τρίπολη και μετά
1: έτσι,
0: τον Πανιόνιο.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο ο Φελ.
0: Αλλά μόνον Ηρακλής.
1: Μόνον.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Έχουμε καμία ενημέρωση για τον νικητή του διαρκείας από την εκδήλωση του Σόλ. Πότε θα το παραλάβει. Γεια σου, Θωμά Ηρακλάρα από τη Γαλάζια Περαία.
1: Έχεις το 10, φίλε, είσαι. Κοκόρης, Δόρης, Κραγιόπουλος. Ο Δόρης εμένα μου άρεσε. Εμένα ο Δόρης μου άρεσε.
0: Ο Κραγιόπουλος ήταν και αυτός από τους χειρότερους παίκτες που έχει έρθει. Κόκορης Extreme δεν ήταν ένας με μια κοτσίδα.
1: Δεν θυμάμαι. Φούφουλας. Ένας άνθρωπος έχει φανέλα φούφουλα.
0: Τη χρονιά που είχαμε Κοβαλεύσκι δεν έγινε καμία μανούρα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αφού ξέραν. Αλετσένβου.
0: Ο Κοβαλεύσκι είχε κάνει μανούρα σε Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπορείτε να το ψάξετε.
1: Σε Πορτογαλία, Πολωνία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αλμπέρτο Ρούσος. Είναι φιλαράκι. Θέλω να πω μια ιστορία. Έχουμε τον Παντελίδη προπονητή και παίζει Ηρακλής Παναθηναϊκός. Έχουν αυτοί ένα γρήγορο εξτρεμ, δεν θυμάμαι ποιον.
0: Και τον με ποιον έχει... παίζουμε?
1: Με τον Παναθηναϊκό. 1-1.
0: Τον Ιμπάρμπο.
1: Όχι, όχι, έναν άσπρο είχε. Νίλσον, νομίζω.
0: Okay.
1: Και το μιλάει όλη τη βδομάδα, του λέει αυτό είναι γρήγορο, παίζει έτσι, κάνει έτσι, κάνει έτσι, κάνει έτσι. Προηγούμενο βράδυ ποτά έξω στο Κάσπερ. Ξεκινάει το μάτς, τον περνάει μία, τον περνάει δύο, στο 15 πέναλτι. Πάνω στον παίχτη που του είπε πώς να το μαρκάρει όλη τη βδομάδα. Δηλαδή και ο Παντελίδης βγήκε εξωφρενό, τον έβγαλε στο 25, νομίζω, στο 30. Είναι ο φίλος μου Παύλο με το 10. Οκ, είπαμε θα το κάνουμε στο 10. Μη στεναχωριέστε. Άμα δεν εμφανιστεί ο άλλος, ψάχνουμε λίγο και τα εξωτερικά, κάποια κερδισμένα και θα το δώσουμε στο 10. Δεν θα το φάμε το διάρκειας. Το ξέρετε πολύ καλά.
0: Μελούνοβιτς για λογική.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Νιώθω ότι. Το ξέρω ότι έχετε αγωνία, αλλά δεν θα το φάμε το διάρκειας. Αλλιώς θα λέγαμε το δώσαμε. Τα λεφτά, όλα αυτά που έχουμε, θα διοχετευτούν όλα στον κόσμο για να έχουν το 100 ευρώ, πώς λέγεται, αυτό που δίνουμε, Ηρακλής Πας, για να έχουν διαρκές, για να βοηθήσουμε το γάμα σήμα, για τέτοια πράγματα. Βγήκε ο Σιετάκης, ναι, όταν ακούσει την εκπομπή από την αρχή θα το καταλάβεις. Θυμάστε τον Ενέα Κολίτσι, πολλά χρόνια δεύτερο-τρίτος
0: δερματοφύλακας. Τερματοφύλακας, ναι.
1: Δεύτερο-τρίτος Αλβανός και εθνική.
0: Είναι κολλητός με τον ξάδερφο του Καραγιόπουλου, χίλια χρόνια Ηρακλής από Αθήνα.
1: Και προσπαθείς να κάνεις
0: ό,τι μπορείς ότι
1: για
0: είναι
1: να
0: αυτό...
1: βγάλεις το όνομα.
0: Εγώ νομίζω ότι λέω τον Κραγιόπουλο που είχαμε πρόπερση, που πήγε τώρα και παίζει στο νέο Κεραμίδι. Εγώ δεν λέω για τον παλιό.
1: Μπράβο.
0: Που είχαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε κάποιο νέο για το μηχανάκι που πρόσφερε στην εκδήλωση. Ήταν στα απούλητα, φίλε. Γρίν, γρίν, γρίν, γρίν, γρίν.
0: Αλέξανδρος Κούρος, Ζαμπάζης, Χαντί.
1: Ο Χαντί.
0: Χαντί και Κούρο δεν θα τους έβαζα στην ίδια κατηγορία με τον Ζαμπάζη.
1: Ο Χαντί έχει τρομερή ποιότητα, ναι. Απλά ήταν αργός. Ο Αλέξανδρος Κούρος.
0: Και ανέβασε και τον Μπάς Πύργο φέτος ο Χαντί.
1: Ναι,
0: ε.
1: Ναι. Χρόνια εργοτέλειο. Ο Χαντί είναι κριτικός και είναι εργοτέλης. Ναι. Ο Κούρος είχε γενικά καλή καριέρα. Σε εμάς κακή χρονιά ήταν όλοι. Ο Ζαμπάζης ήταν ένα ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Δεν, έχει, με τον Ιακλή δεν ξανά έπαιξε μπάλα.
2: Ο Κούρος πήγε και μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω τώρα
1: είναι
0: κάπου...
1: με το Βιτίνιο τώρα, σαν άντρα.
0: Ο Κούρος νομίζω αυτή τη στιγμή παίζει πρώτη κατηγορία Αλβανίας.
1: Κουίζ. Παίχτες μας του 11 και του 17 που μας πήραν άλλες ομάδες. Όλους.
0: Όλους.
1: Μπενίτο Ρίβας αρρώστια και βάλει ένα τρομερό γκολ σε ένα όφι Ηρακλής. Ηρακλής όφι 2-3 που χάνουμε και το γυρνάμε. Και ο Κατριανάκης λειτουργήσε ως κεντρογκολάκης τότε. Το βγήκε αυτό το παρατσούκλι του Κατριανάκη. Παίζουμε Εργοτέλης Ηρακλής και ο Άλτιν Χάτζη παίζει στον Εργοτέλη. Τρώει φόλ από τα 80 μέτρα. Και μετά παίζουμε και ο Ηρακλής όφι 2-3 και κάνει πάλι έκτροπα.
0: Το γλωσσόφυλλο του
1: ναι.
0: Ήταν στο Καφτατζόγλιο με τον Άρη το 2-2 δεύτερη αγωνιστική με Γιάκοπ και Ντίκα. Μετά έρθει η τιμωρία 40.000 ευρώ και μια αγωνιστική με τη Λάρισα.
1: Γιατί είναι σεξιστές, δεν πάει να φιλήσουμε ένα διαιτητή. Γιατί να μην το φιλήσουμε, ρε φίλε. Ήθελα να το φιλήσει το διαιτητή. Έτσι εκφράζονται αυτοί οι άνθρωποι στη φιλή τους. Φιλιούνται στο στόμα.
0: Παναγιώτης Κονέ μπορούσε από λεπτό σε λεπτό να γίνει από μέση Αγρίτης και το αντίθετο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν καλός παίκτης τότε, νομίζω.
1: Ήταν. Τον... μας έκανε κάτι τέτοιο όμως.
3: Ναι. Τι?
1: Το διαρχή. Το Κελπέκι το θυμάστε, βέβαια. Κελπέκι χρόνια δεύτερο τερματοφυλάκα και του Αμπάρε από πίσω και μετά από όλο Καλαμαριά. Προπονητή είναι τώρα τερματοφυλάκων. Παραμένει ευθυτενή, ωραίο. Μπούρμπο. Ο καλύτερο παίκτη προπόνηση, ο καλύτερο παίκτη, ο χειρότερο παίκτη του γηπέδου.
0: Τελευταίο μεγάλο φιλικό δεν ήταν με Φιωρεντίνα στην Ιταλία. 2-1 είχαμε χάσει και ποια χρονιά το 2015. Με γκολ Περόνε να ισοφαρίζει 1-1 και μετά να παστελώνει από μακριά ο Ήλισιτς. Ήλισιτς.
1: Και είχαν και έναν ακόμα παίχτη πολύ καλό.
0: Και Κάλινιτς, center for. Κάλινιτς και από πίσω ο Ήλισιτς. Και Μπάτζε, αξέχαστο γκολ στη Λεωφόρο, πρόκριση στο κύπελο με 1-0 του Καφτατζόγλου και 2-0 Λεωφόρο. Να κάνει ο Λεβάν, ή Λεβάν, δεν ξέρω, το 2-1 και περάσαμε.
1: Ο Κεπάτζε είχε ένα κακό. Ήρθε στον Ηρακλή, έφυγε ένα εξάμεινο και ξαναήρθε μετά. Μπορούσε να περάσει τρεις παίχτες και μετά επειδή βαριέται να ξαναγυρίσει πίσω, του ξαναπεράσει. Τον Καρκαμάν, θυμόμαστε, ναι.
0: Επαλέ απευθείας φάουλ με τη ρή 2-1. Ναι, αυτό ήταν που βαράει από τα 40 μέτρα, ξέρω εγώ. 50, δεν θυμάμαι. Πριν, λίγο μετά τη σέντρα. Ναι. Λίγο μετά τη σέντρα. Υπόγειο πέναλτι του Παπαστεριανού με Αστέρα Τρίπολης, σεζόν 8-9.
1: Ας το θυμάμαι ένα μάτς Τρίπολη Ηρακλής που κερδίσαμε 1-2. Είναι το μάτς στο 5. Και περνάει κάποιος τον Παπαζαχαρία και το δίνει μια σέντρα. Το στέλνει να πούμε πάνω από τις κερκίδες. Το δίνει κίτρινη κάρτα. Και τι λέει ο Θεός μας, Ζαχαρίας. Πρώτο. Στο δεύτερο, πας κατευθείαν τάφο. Λέω τι λέει ρε. Πάμπλο Λίμα, φοβερό πόδι. Ναι, έχει βάλει κάτι φαουλάκια. Άριστο πούδαρο, ωραίο.
0: Γίνεται με κάποιο τρόπο να μείνει ο Κούστα, να μιλήσουμε με τον Ματζάρι το Μονέ.
1: Θα μείνει ο Κούστα.
0: Θα μείνει, μακάρι.
1: Θα μείνει, ναι. Θα μείνει. Εντάξει. Θα μείνει ο Κούστα.
0: Ένα παίκτη είναι που το αξίζει, ρε φίλε. 3,5 χρόνια στην ομάδα. Έχει κάτσει. Είχε έρθει πρώτο μάτς με τη Λάρισα να χάνει ό,τι χάνεται. Πίεσε πάρα πολύ τον εαυτό του, βελτιώθηκε. Έγινε αρχηγός της ομάδας. Άντεξε στα δύσκολα και βοήθησε την ομάδα με σημαντικά γκολ για να ανεβούμε. Πρέπει να μείνει, εντάξει.
1: Έτσι, και θα συμφωνώ μείνει. Απόλυτα. Παίδες, αν δεν είχε φάει εκείνη την αηδία, ο Ράιν και σηκώναμε κύπελο εκείνη τη χρονιά. Θα πηγαίναμε τελικό. Αλλά οι σφαγές ήταν ατελείωτες. Δηλαδή είδες ότι πίεσε εκεί μέσα, κάνεις το 3-0 με Άλτιν Χάτζη. Πολύ Άλτιν Χάτζη σήμερα εκπομπή. Λοιπόν, και δεν μπορούσες να περάσεις. Ο Νίκος σε διέλυσε. Αλλιού τα φαουτάρα με το πουλο. Απίστευτο πράγμα ότι το καθόμαστε μέσα Ιωνίου και κάνουμε χαλαρές ποδοσφαιρικές συζητήσεις στον Ηρακλή. Σαν ψέμα. Πόσο αλήθεια έχει, φίλε Ολαμπλέ. Πόσο τεράστια αλήθεια είπε τώρα.
0: Μέχρι και πέρυσι τέτοιο καιρό δεν κάναμε τέτοια συζήτηση. Ηρακλής Άγιαξ, φιλικό καλοκαίρι 2016-1-1. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
1: Ποιο?
0: Καθόλου. Ηρακλής Άγιαξ 2016, φιλικό 1-1. Δεν το θυμάμαι. Απευθείας φάουλ Γιάκοπ Σιρτό, νομίζω με Τρίπολη. Ναι, 0-4 μέσα στην Τρίπολη εκείνη τη χρονιά. Και δεν θυμάμαι αν ήταν και πρώτη αγωνιστική.
1: Όχι.
3: Όχι, δεν ήταν.
0: 0-4.
3: Με τον Νίκο, μια κολλάρα με το αριστερό.
1: Με τον κύριο Πασχάλη.
0: Και Μάουρο Μιλάνο πρέπει να έχει σκοράρει σε εκείνο το μάτς.
1: Στην παλιά του ομάδα.
0: Τότε ήταν που είχα ξεκινήσει και καταλάβαινα λίγο.
1: Γκολάρα μας έδωσε την περιοχή 2-0 με την ΑΕΚ που είχαμε δώσει και στήρα. Ναι, το θυμάμαι. Τρομερό. Τρομερό
0: και να βγάζει μπλούζα να την πετά και να πανηγυρίζει.
1: Τρομερό γκολ μας. Εργοτέλης Ηρακλής 1-2 με ψαλιδάκι. Καλύτερο γκολ της χρονιάς.
0: Ναι. Είχαν κάνει μια συνέντευξη στον Παπαστεριανό, θυμάμαι, και είχε πει ότι έχω να βάλω γκολ από τότε. Όταν ξαναήρθε στον Ηρακλή, είπε ότι δεν είμαι παίκτης που πατάει η περιοχή. Και όλος του λέει: τι, αφού στον Ηρακλή έβαζε και γκολάρες. Λέει: από τότε έχω να βάλω. Είχα τσακωθεί τότε στην μπουτίκια το 10 του Έμερσον, όπου τελικά πήρα.
1: Γεια σου, Βασίλη. Φίλε, εντάξει, καλά έκανε. Ο Έμερσον δεν ήταν απάλτο. Ήταν κακιά η συγκυρία. Πολύ καλό φιλικό με Ολυμπιακό Βόλου. Δυστυχώς αγνοείται ένα πανί. Αγνοείται. Ήμουνα, είχε 96 βαθμούς το φιλικό. 96. Εκτός από το βγάλαμε γούστα, μετά είχαμε και γκάβματα τον ήλιο. Παιδιά, αυτή η επιστολή που λένε όλα τα παιδιά στις σελίδες τους, σε τι ακριβώς αναφέρονται?
0: Τι είναι
1: τα
0: αυτό?
1: Παιδιά που λένε για τις σχέσεις Μονέ με Ιβάν Σαββίδη κλπ. Ας κοιτάξω την ομάδα τους. Που είχαν πρόεδρο έναν κρατικοδίαιτο τύπο που του επιτράπηκε να είναι ο μόνος που θα φέρει το μηχάνημα κατασκευής μασκών με άδεια της Ντόρας Μπακογιάννη.
0: Και έφερε τα κοντέινερ με τις μάσκες και τις πουλούσε 20 ευρώ.
1: Και τις πουλούσε σε υπεραξία. Αυτόν τον πρόεδρο είχαν που έπαιζε με την υγεία του κόσμου. Αυτόν αποθεώνανε. Με αυτόν κάνανε κερκίδα. Έτσι. Ας δούνε μεταξύ τους πώς βρήκανε τα πανιά του άλλου συνδέσμου. Αυτοί που τα βρήκανε. Και γιατί κατηγορούν ένας τον άλλον, και μετά, αν ξαναυπάρχουν σε επαγγελματικές κατηγορίες σύντομα, μπορούν να ασχοληθούν με τον Ηρακλή.
0: Προχωράμε.
1: Παιδιά, εκείνο με τηλεόραση του Ολυμπιακού εντός 0-1 παίζει δεύτερο παιχνίδι. Ναι, ρε φίλε. Λες
0: να ρωτήσω κάτι για γνώση.
1: Το 5-4 πήγαμε αεροδρόμιο, είχαμε άγγελο
0: να συνεισφέρουμε. Να ρωτήσω κάτι για γνώση για αυτό με τον Ολυμπιακό που λέει, γιατί εγώ τότε ήμουν πάρα πολύ μικρό. Στον γκολ που βάζει.
1: Ήσουν τότε.
0: Το 2005, ρε φίλε, με Παλέ που κερδίζουμε 2-0, 2004. Εγώ, ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω για τότε. Κερδίζουμε 2-0, Καφτατζόγλου, ναι, με βροχή.
1: Ναι.
0: Εγώ τότε ήμουν 3 χρονών. Ο Παλέ αφήνει πίσω το γιαγιά του Ρε, ισχύει.
1: Το ξεφτιλίζει, τον αφήνει πίσω.
0: Το γιαγιά του Ρε.
1: Τον κάνει γιαγιά του Ρε.
0: Ναι.
3: Και με ένα γήπεδο πισίνα, έτσι.
1: Ο Ζαμπά ήταν ανυψιό του
0: Ρε. Ναι.
1: Α, είδατε πρόταση Άρη για playoff? Δεν είδα, όχι.
0: Θες να σου πω εγώ εν ολίγης?
1: Ναι,
0: ζητάει να ξανα... Δεδομένου ότι φέτος το 5, το 5 έως 8 ήταν άχρηστο, δεδομένου ότι ΟΦ πήρε το κύπελο και δεν υπήρχε λόγος να παίζουν αγώνες, που εν μέρει αυτό είναι αλήθεια, ζήτησε να γίνει το play-off από 1 έως 6 και από 7 έως 14, και στα play-off να είναι 10 αγωνιστικές, δηλαδή διπλές, και στα play-out να είναι μονή αγωνιστική. Μονός γύρος 8 αγωνιστικών.
1: Μ' αρέσει και διαφώνω σε ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ο πρωταθλητής είναι τέλος. Πρώτος πήρε πρωτάθλημα. Μετά να παίξει 2-6.
0: Συμφωνώ, μ' αρέσει και εμένα.
1: Ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής. Δεν το βάλαμε τώρα να
0: κολομπάρει. Το γιαγιά του Ρε σαν σταματημένο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ.
1: Και μετά ο Ολυμπιακός έφυγε, ο γιαγιά του Ρε πήρε ένα καθημερινό. Και ποιον φέραν για αντικαταστάτη του? Για αντικαταστάτη του.
0: Ποιον?
1: Τον Μάρκο, ναι, με έψιλον.
0: Ναι.
1: Που ήταν σκατά. Μάρκο, ναι. Πολύ άλλη χάτης λέει εδώ. Α, να το. Και καθόλου αναφορά για γύρι μου Ζάκα. Αυτό πρέπει να τον έφερε ο Μουράτη, που ήταν παίχτης και πονηρός, και σιγά σιγά ξεκίνησε να κάνει τα βήματα του ως μάνατζερ. Που ο Μουράτη τώρα είναι μάνατζερ στην Παρίσι Ζερμέν και τέτοια. Τέτοιο παιχτό.
0: Επίσης ισχύει το παιδάκι πίσω από την εστία του Νικοπολίδη που πανηγυρίζει τον γκολ Παλέ. Είναι ο Αθανασιάδης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ο Παλέ τον έκανε σκουπίδι. Ναι, παιδιά, γενικά είχε βγάλει Νόβα στο YouTube ένα βίντεο πριν 3-4 χρόνια με πολύ ωραία πλάνα, με πολύ καθαρά highlights και τέτοια για τον Παλέ. Εγώ που δυστυχώς δεν πρόλαβα να το ζήσω και να το θυμάμαι καλά, κάθισα και το είδα. Εντάξει, οκ, okay, αδιανόητος παίκτης. Ο Σολτάνη στο 1-0 με τη σέντρα σουτ, 10 χρονών τότε, με πέταξε στον αέρα ο πίσω και με ψάχνει ο πατέρας μου.
1: κατέληξε αυτό το παιδί άραγε?
0: Ο Σολτάνη.
1: Όχι, αυτό το παιδί, το 10χρονο.
0: Στο Ηρακλής Radio.
1: Φάση βάσια σε αγώνα με δόξα. Είσαι παλιός. Του πετάνε παλιά μπροστά, τρέχουν τα δύο μπακ της δόξας από αριστερά και δεξιά. Και τότε φτάνουν στα ματέα απότομα και τρακαίνουν μεταξύ τους. Ο ένας έξω με φορείο. Το καλύτερο διαρκεία της ζωής μου, ο Μανδάρα τότε. Ωραίος. Ναι.
0: Ολυμπιακός Ηρακλής 5-0 είναι το μάτς.
1: Ο Εξουσίδης.
0: Μέχρι το 60-0-3 έχει χάσει ο Πίτου τα άχαστα και μετά ο Εξουσίδης έβλεπε τα τρένα να περνούν.
1: Ο Εξουσίδης.
0: Ναι.
1: Εκπομπές για το γήπεδο πότε θα γίνουν? Μέσα στο καλοκαίρι. Λογικά Ιούλιο-Αύγουστο. Εκεί θα γίνουν και θα μείνουν και ανεβασμένες. Μην στεναχωριέστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και βάλει ο Φορτούζης τα τυδικιά.
0: Είχε περάσει όλη την ομάδα στο 95 κυριολεκτικά.
1: 0-0. Αντεπίθεση. Με Φακούντο Πάρα.
0: Μετά από κόρνερ.
1: Με Φακούντο Πάρα η Λάρισα.
0: Και πολύ κόσμο.
1: Τους περνάει τους πάντες. Κάνει 0-1. Και πανηγυρίζει σαν τρελή όλοι. Και είναι ο Δρούγας εκστασιασμένος. Αν δεν τον πανηγυρίζει, θα το καταλάβετε.
0: Πες μας κάτι μεταγραφικό. Κάτι μεταγραφικό.
1: Είπα πριν κάτι. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Είπα ότι μένει ο Κούστα, το είπαμε. Είπαμε ναι. Γιατί στο Σάστρε, Σάσκε, Σάστρε, είπαμε κάτι.
0: Σάσκε.
1: Ναι.
0: Ανανεώνει ο Σάσκε. Μένει ο Σάσκε, έρχεται.
1: Μπορεί, με το έχω μάθει για συζητήσεις με το Σάστρε. Επίσης έχω μάθει για συζητήσεις με τον Όσμπολ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι δικιά μου πληροφορία. Δεν είναι κάτι επίσημο. Το μόνο επίσημο νομίζω που είναι επίσημο ανεπίσημο είναι ο Αθανασιάδης.
0: Εγώ βλέπω ότι η ομάδα πηγαίνει να πάρει και κάποιους παίκτες οι οποίοι του χρόνου θα πρέπει να πληρούν και τον περιορισμό του κυπέλου.
1: Βέβαια.
0: Ναι, που σημαίνει ότι γίνεται δουλίτσα σε όλους τους τομείς που πρέπει να αποκτηθούν.
1: Εδώ θα κάνει μπουτίκι, είπα.
4: Φελάνο, εξήγησε μας λίγο. Εδώ. Για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις.
0: Ναι.
4: Τι? Γι' αυτό τον κανονισμό του κυπέλου.
0: Ο κανονισμός του κυπέλου έχει αλλάξει. Για όποιον θυμάται, πέρυσι υπήρχε περιορισμός που ένας ποδοσφαιριστής στην ομάδα θα πρέπει, Έλληνας κιόλας νομίζω, θα πρέπει να παίζει βασικός καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον. Εμείς πέρυσι σε όλα τα μάτς, άμα θυμάστε, βάλαμε τον Μωυσίδη και είχε αντικατασταθεί, δεν θυμάμαι από ποιον. Από το. Τέλος πάντων, είχε αντικατασταθεί και σε κάποια φάση από κάποιον άλλο παίκτη. Αλλά φέτος είχε αλλάξει ο κανονισμός και ο ένας παίκτης έχει γίνει δύο. Οπότε θα πρέπει φέτος κάθε ομάδα σε όλους τους αγώνες του κυπέλου να έχει καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού δύο Έλληνες παίκτες γεννηθείς από το 2005 και μετά.
1: Ποιο πέντε ρε.
0: Μωυσίδης ήταν είναι το 2004, οπότε δυστυχώς. Και να θέλα να μείνει δύσκολο.
1: Άρα θες 3-4 σίγουρα.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Ευτυχώς δεν έδωσε την μπάλα στον Αποστόλου, φίλε Βασίλη.
4: Πω, πραγματικά.
1: Ήταν η πρώτη νίκη τη σεζόν στη Λάρισα με το Φορτούζο και τα χειμώνα. Αφού ο Μπουμπέγκο φορούσε σούπερ μπουφάν. Λοιπόν, 8 και 20, πώς περνάει έτσι η ώρα. Τρομερό, πόσα λάκια έχουμε εδώ. 2.42, πάμε να τα κάνουμε 300 ρεαλάνια. Ο Καρακασίδη ήταν στο. Τι λέει?
0: Ναι, ο Καρακασίδη είχε παίξει στο μάτς με τον Όφη. Mm-hmm. Αλλά στο μάτς με τον Όφη, εμείς χρησιμοποίησαμε δύο παίκτες εκείνη τη μέρα. Ούτως ή άλλως η τακτική του προπονητή ήταν να δίνει χρόνο ως παίκτη στο κύπελο. Αλλά ναι, ήταν σαν
1: καλό πρώτο ημίχρονο εκεί.
0: Καρακασίδη, φίλε, εκείνη τη μέρα τραγικός όμως. Τραγικός και Μωυσίδης.
1: Δεν υπήρξε και άλλη μέρα μετά.
0: Και Μωυσίδης χάνει ένα τετ-α-τετ. Στην αρχή, πριν βάλει τον γκολ ο Κριστιαν Κούστα, που για μένα δεν θα έπρεπε να χαθεί. Και άμα θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω και να δείξεις ότι αξίζει κάτι παραπάνω, αυτό εκεί πέρα πρέπει να το βάλεις. Για να σε πάρει και ο προπονητής λίγο στα πιο σοβαρά.
1: Ο Σόβα είναι Αλβανός και πήγε κάπου δανεικός. Δεν ξέρω αν θα. Ο Μωυσίδης είναι το 2005 και θα μείνει. Okay. Αν πρέπει να μείνει, ας μείνει. Ως τώρα δεν έχει δείξει. Δηλαδή πέρσι δεν έκανε τη διαφορά, ενώ θα έπρεπε να την κάνει τη διαφορά.
4: Ευκαιρία ήταν.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα η ομάδα ξέρει αν τον κρατήσει ή όχι. Μα κάνει να τον κρατήσει. Είναι το 2005. Έχει γενέθλια, μαλάκα, μεθαύριο.
0: Sorry τότε. Ο νόμος άρα είναι να παίξουν από το 6 και μετά. Μπερδεύτηκα εγώ. Όμως. Γιατί νομίζω ότι ο Μωυσίδης δεν μπορεί. Ναι. Γιατί θα γίνει 21 τώρα. Από 20
1: πόσο
0: και κάτω.
1: Μέχρι δηλαδή.
0: Για να δω.
1: Στο πρώτο μήχρονο ήμασταν καλύτεροι με τον Όφη, εννοείται. Άμα έφαγε offside goal, δεν φταίει δηλαδή. Επειδή ήταν offside επιθετικός, αυτός που το ήξερε. Και τα τρώει τρία goal και φταίει. Τώρα τι να κάνουμε, να κάνουμε ευχολόγια. Τι έγινε.
0: Μεταξύ μας όμως εσύ, offside goal έφαγε ο Καρακασίδης ένα δικό. Εντάξει, έφαγε ένα offside goal και έφαγε και άλλα δύο μετά όμως.
1: Για να δούμε εδώ τι λένε. Ναι.
0: Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις τις οποίες προέβησε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για μικρούς παίκτες. Γεννηθέρα το 2004 ή νεότερο. Α, οκ, okay, άρα το 2004.
1: Αυτό όμως είναι περσινό, ρε μπρο.
0: Όχι. Okay. Ένα παίκτη, ναι, είναι περσινό.
1: Είναι περσινό, αφού σε λέω. Τι έλεγε για το 25-26.
0: Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός ο υπολογιστής.
1: Αυτόν έχουμε τώρα εδώ, αυτός είναι. Παύλο, πες για ταλέντο Διαμαντίδη στην Πάνα, θυμάσαι καμένο δεκάρι και καλά και για τα καλά χρόνια ταβέρνα Πόξ στη Ραδέκα. Ο Διαμαντίδης με κοτσίδα, θυμάμαι ένα μάτς Ηρακλής Γιάννενα με καταρακτώδη βροχή στο Καρτατζόγλου που είχε παίξει βασικό, ήταν το πρώτο μάτς, το μόνο μάτς που είχε παίξει βασικό, ειλικρινά. Ναι.
0: Από το 2004 και έπειτα 22 χρονών και κάτω. Ναι, άρα
1: δύο,
0: το 2004 και μετά δύο παίξεις.
1: Ήταν ένας, γίνουν δύο.
0: Οκ. Αλλά ναι.
1: Θέλαμε το πετούν σωτού, το λουσοτού σε κυκλοφορία. Το πετούνιες τελειώσατε.
0: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα, ρε φίλε.
1: Σάμι Ήλιεφ, ένα γκολ με ατρόμητο 2-1-88. Καταφέραμε να χάσουμε 2-3. Βγήκε ο Μπουμπέκο και είπε «Φταίω εγώ». Είχε μεταφραστεί ο Μπουμπέκο και μιλούσε ελληνικά. Δηλαδή είχε το μεταφραστεί διπλά, αλλά τα έλεγε ο ίδιος μόνος. Λευταίο εγκό άμα τρώει αμπάρες γκολ από 50 μέτρα. Είχαμε 2-1, 2-2, 2-3 με ένα φάουλ από το διάολο.
4: Ο Λουτσιάνο νομίζω,
1: Δράμπης, Ερίκος Δράμπης. Μπάρμαν είναι νομίζω το Angels τώρα. Ή δουλεύει. Είχε ταλέντο το παιδί αυτό.
0: Ρε παιδιά, πιο πίσω ξεχάσατε να διαβάσετε τα μηνύματά μου.
1: Ξαναστείλε. Έχουμε πάρα πολλά. Ναι. Δημήτρη, συγγνώμη.
0: Δεν
1: το κάνουμε επίτηδες.
0: Δεν μπορούσα.
1: Είχαμε αποκλειστεί μέσα στον μπας μετά, ναι, και είχαμε πανί μέσα στον μπας, ματώστε για τη φανέλα. Και δεν μάτωσαν τελικά. Φέτος στο κάρτα θέλω να κοπεί το ήρα τιμή, μπορούν να φωνάζουν οικογένειες με τα μωρά. Ναι.
0: Και όνομα Χέρκ Χούλιγκαν 10.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λέει και το δέχομαι, δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι να έχουμε ομάδα για να έρχεται όμως τα οικογένειες με τα μωρά. Το Διαμαντίδη τον πούλησε ο Μωρίδης. Μια μέρα πρόεδρος τον πούλησε και έφυγε. Ο Μωρίδης πήρε ό,τι λεφτά είχαμε, φίλε, και εντάξει, ο άνθρωπος ήταν επαγγελματίας. Ήταν καλλιτέχνης ο φίλος ο Μωρίδης. Δηλαδή, δύσκολα καταφέρνεις να φτάσεις σε τέτοιο επίπεδο λαμογιάς και να παραμένεις ψύχρεμος.
0: Απάρισα πει.
1: Άστα. Μην με ξύνεις πληγές. Σου έχω πει, μπήκα στο μαγνητικό τομογράφο στο 1-1 και βγήκα στο 1-5. Και την είπα ξαναβάλα με την άλλη. Στο 4-24, μην με χειαστώ. Για διάβασε το άλλο για το.
0: Δεν είχε δώσει πέναλτι στο Δράμπι με Εργοτέλη εκεί. Ήταν δεύτερη νίκη του Εργοτέλη μετά την πρώτη αγωνιστική που την έκανε φυσικά με εμάς. Θέλω να σου πω για εκείνη την εμφάνιση του Αμπάρι ότι η μόνη έστω και λίγο κοντινή σε εμφάνιση από τερματοφύλακα του Ηρακλή από τότε και έπειτα. Που να φέρνει κοντά σε Αμπάρι ήταν του Γρηγοριάδη στο 0-3 με την Καλαμαριά.
1: Τέλεια εμφάνιση. Τέλεια. Έφυγα από το γήπεδο και ούρλιαζα.
0: Εγώ εκείνη τη μέρα με κορονοϊό στο γήπεδο να έχω πάει να κάθομαι τέρμα πάνω. Ο προπονητής μας, ποιος ήταν τότε, δεν θυμάμαι, ήταν τιμωρημένος, καθόταν παραδίπλα μου και έβλεπε τον Γρηγοριάδη να κάνει τα όργια και τρελαινόταν. Σαν τον γκολ με την πυροκυλιά του Κίκο Ρατώνη, καινή αιστεία. Στο Βάζελο δεν έχει.
1: Ήρθε σαν όνομα
0: και έκλεισε τη χρονιά με αυτό το μοναδικό γκολ.
1: Αντάξει, τι όνομα ρε φίλε. Στην Οριχουέλα έπαιζε τη Γάμα Ισπανία. Έβαλε 18 γκολ στη Γάμα Ισπανία με την Οριχουέλα. Που την ακούς και φτιάχνεσαι. Είναι πρόστιχη η Οριχουέλα. Η Βασκύλα από τη Φιλανδία είναι πρόστιχες ομάδες αυτές. Η Χίστον είμαι σε ένα ταξί. Και ακούμε στιγματική εκπομπή. Παίζει η Χίστον στην Κόφερας. Και είμαι εγώ διπλό κουρσά. Και είναι μπροστά μια μαντάμ. Και φωνάζει ο ραδιοφωνικός αναλογός που ακούει ο Ταρέφας και εγώ. Χίστον, Χίστον! Και λέει η μαντάμ, σας παρακαλώ. Θέλω να κρατήσουμε λίγο το επίπεδο μέχρι τουλάχιστον να κατέβω. Και δε, και η ομάδα είναι κυρία μου για τέτοια. Εμείς είχαμε λέει με γλάφκωμα από το γήπεδο. Οχρά κοιλίδα.
0: Καλησπέρα, Λάνια. Ξανάκουγα unofficial τις οπαδικές ιστορίες και γούσταρα σοπάει. Ξέρετε αν παίζει να βγουν και άλλα V for Victory.
1: Όχι. Έχει κλείσει το κεφάλαιο σε αυτό το κομμάτι. Το unofficial υπάρχει. Αρχικά με σκάδες μας. Είμαι ο προάγγελος αυτό εδώ και όλα καλά. Κάναμε και παρουσίαση των unofficial στο,
0: ναι, στο show, στο event μας. Τέρμασα το Ryan και δεν θα ξαναδούμε αδέρφια.
1: Εντάξει, γιατί επειδή είναι τερματάρα πρέπει να φάει τον κόλλα το κέντρο του Τζιοβάνι που η μπάλα ταξίδευε ένα τετάρτο.
0: Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι 7-8 που είναι να μείνουν? Εγώ θα κράταγα ένα τερματοφύλακα το Σουλούκο σαν τρίτο. Θα κράταγα το Τζάκλα σαν στόπερ πέμπτο.
1: Τσάκλα Γιαννούτσο, Κατσίκα νομίζω θα τους κρατήσουμε.
0: Γιαννούτσο, βασικά έναν εκ των Γιαννούτσο Τσάκλα θα κρατούσα εγώ. Κάτσικα θα κρατούσα δεξί back σαν backup. Πιστεύω είναι ένας παίκτης που έχει potential. Στο κέντρο θα κράταγα τον Παναγιωτίδη.
1: Και τον Grinds θα κρατήσει η ομάδα, να ξέρεις. Έχεις
0: ναι, οκ, okay, και τον Grinds για 8ο half. Θα κρατούσα τον Μαχέρα και τον Νουάρντα στον άξονα εκεί πέρα δεξιά-αριστερά στα extreme κτλ.
1: Και καπα-καπα.
0: Και Κριστιαν Κούστα.
1: Και εγώ είμαι εκεί.
0: Κριστιαν Κούστα παστέλι.
1: Παστέλι
0: του χρόνου θα παστελώσει σε πολύ σημαντικό μάτσο, εγώ το πιστεύω.
1: Μπιλίσκοφ. Καλό σεντερμπακ από Κρόιτερ Φιρτ, λίγο βαρύ. Δηλαδή με Λέκη, Σεγγυρί, Μαλαγγένιο, ήταν ένα επίπεδο κάτω.
0: Ηρακλή ΑΕΚ 1-0 στι 23 του 1977. Τον γκολ ο Θανάσης Χριστοφορίδης με κεφαλιά στο 81ο λεπτό. Ενώ την Τετάρτη η ΑΕΚ αποκλεί την QPR στο UEFA στα πέναλτι.
1: Το 77 η μάνα μου ήταν 14. Τσάκλα, παιδιά, ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Φάμπιο, αν δεν δείτε ανακοινώσεις, μην. Γιατί Τζίμα τελικά δεν παίζει πέδες, φάνηκε να έχει προοπτική. Νομίζω ότι είναι καλός, okay. Η ομάδα όμως νομίζω ότι πάει αλλού.
0: Ναι.
1: Ντοβεντάν, καλησπέρα. δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε 3-5-2. Δεν είναι βέβαιο.
0: Ναι, επειδή έπαιζε ο Ματζάρι 3-5-2 κάποια χρόνια δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσει. Και στην τελευταία χρονιά σαν προπονητή στην Νάπολη, και εγώ ξύνομαι. Στην Νάπολη έπαιξε 4-3-3. Ο Παπαστεριανός πάντως για μένα ήταν ό,τι καλύτερο και σταθερό ταυτόχρονα που είχαμε. Παρόλο που ήταν οχτάρι, έπαιζε και για δεκάρι. Θυμηθείτε την κολάρα που έβαλε όταν έπαιζε στην Ξάνθη, την να λέμε τώρα. Ωραίο ήταν, ρε φίλε, τότε ο Παπαστεριανός, ναι. Παίζαμε με την κιανόλευκη μου μπάντα την Τετάρτη στο Mammoth Fest μαζί με Night Stalker και θυμηθήκαμε τον Άρτζι, το Sick and Blue που είχαν παίξει. Μου είπε να στείλω στο λαό του Ηρακλή πολλά φιλιά.
1: Φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου, team.
1: Πω.
0: Τι έβαλες, μαλάκα.
1: Αντικονοπικό αυτάνε, φιλε. Defense Plant Based Spray. Εντομοποθητικό. Δραστική ουσία φυτικής προελεύσεως προερχόμενη από απεσταγμένο έλαιο του δέντρου ευκάλυπτους Κυτριοντόρα.
0: Εντομοκτώνο έβαλε άλλο σε μαλάκα.
1: Έως 6 ώρες. Μακριά από τα κουνούπια. Αουτάν. Αυτό με σώζει.
0: Αυτό θα με τελειώσει εμένα.
1: Με τελείωσες. Στην Άπολη 4-3-3 έπαιξε. Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί με αυτό το σύστημα έχει ξεκινήσει η ομάδα. Εκείνη τη χρονιά βάζει το Σερμπέν.
1: Μαλάκα. Τι έλα.
0: Βάζει το Τσερμπίν να παίξει δεξί back half και
1: αυτό
0: βάζει.
1: Αυτό που λένε ότι θα πάρουν που έπαιζε την κρεμμένη.
0: Ναι, βάζει γκολάρα με τη Φιωρεντίνα στο κύπελο.
1: Εντάξει, ξεμύρισε.
0: Εντάξει. Κούστα, θέλουμε γκολ στο τζάμι. Τζαμί.
1: Τζαμί.
0: Και καπάκι κόκκινη γιατί προκάλεσε. Εγώ θέλω να έχει πάρει ήδη κίτρινη, να βγάλει μπλούζα και να πάρει δεύτερη επειδή το ξέχασε.
4: Sequel.
0: Κράντζ, γιατί έχει συμβόλαιο.
1: Και τον πιστεύω.
0: Και τον πιστεύουνε και γιατί ήρθε τον Ιανουάριο. Μπήκε για να παίξει με τρεις μέρες στην ομάδα. Έπαιξε όλα τα μάτσα από εκεί και πέρα, 90 λεπτά, δεδομένων και των απουσιών που είχαμε. Και η ομάδα ανέβηκε.
1: Ο Παπαστεριανός ήταν μόνο μια αιτία γκρίνιας τότε στο Forum Blue Fans. Γι' αυτό έκλεισε τον official. Γκολάρα είχε βάλει στο Εργοτέλη με ψαλίδα Γκνέα. Γιώργος Γιαννούτσος έχει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι φίλο του κρατάει όμως. Έχουν διάρκειες αυτά τα παιδιά. Και στο Παρμπρίζεν. Ψέχασε το Φελάνο να πέσει τέζα.
0: Έτοιμο σήμερα, φίλε. Ναι, ο άλλος έβαλε τρεις τόνους. Ένα ουτάν δύο μέρες το κρατάει.
1: Τάκ, τρεις τόνους. Μια δασία, μια μέρη.
0: Πού ήμασταν και σε ρώτησα τις προάλλες. Είδα να λήφεσαι, λες και βάζεις αντιλιακό
1: στο Σόουλ.
0: Στο Σόουλ. Ναι, στο Σόουλ. Πάω τρεις ώρες στο Σόουλ και βλέπω τον Παύλο να έχει ένα τέτοιο. Έχει πάρει άλλες πέντε συσκευασίες από τότε και ας έχει περάσει μια εβδομάδα, δύο. Και το βλέπω να βάζει με μανία 3 ώρα το μεσημέρι. 3 ώρα το μεσημέρι δεν υπάρχει, όχι κουνούπι, τίποτα. Και το λέω, τι κάνεις, τι βάζεις. Και μου λέει, αντικουνουπικό.
1: Δεν διαβάζει το μήνυμα του Αγελαδάρη. Αγελαδάρη, συμφωνούμε όμως. Ναι. τι γίνεται τώρα, μπάσκετ, τι γίνεται. Καλά, πάμε. Ό,τι είπαμε.
0: Εντάξει, η ομάδα δείχνει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να λειτουργεί με πολύ μεγάλη μυστικότητα. Δεν βγαίνουν πολλά δημοσιεύματα για παίκτες γενικά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, εννοείται ότι είναι καλό.
1: Σε οποιοδήποτε άθλημα.
0: Έχουν γίνει προσθήκες μέχρι τώρα. Θα ολοκληρωθούν οι προσθήκες. Εντάξει, έχει πάρα πολύ χρόνο να δουλέψει η ομάδα.
4: Πώς πάνε τα διαρκείας?
1: Καλά, έκανα, μας είχαν φάει τα κουνούπια. Πες τα ρε Μεγκού. Από εβδομάδα τα παλικάρια θα έχετε εκπομπές. Βεβαίως.
0: Εμείς συνεχίζουμε κανονικά.
1: Τρίτη Παρασκευή. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αν το Παρασκευή το κάνουμε άλλη μέρα, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: θα μπορούσε να γίνει και Πέμπτη.
1: Ναι, ναι, μπορεί την άλλη εβδομάδα να κάνουμε Πέμπτη. Θα δούμε. Θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Ευτυχώς έχει αργά Μουντιάλ. Σπόπο σήμερα που θα χάσω το ένα μάτσο.
0: Κάτσε. Είναι... Πότε είναι 17 του μήνα? 19 είναι την άλλη Παρασκευή.
1: Τι παίζει?
0: 17 Πορτογαλία Κονγκό, ρε φίλε. Τονγκό, δεν ξέρω τι είναι.
1: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Κονγκό. Τόγκο ήταν αυτό και ήταν ο Εμάνουλ Αντεμπαγιόρ, Τόγκολέζος. Από το Κονγκό. Το Κονγκό έχει μέσα Ματουσαμί, Κακουτά.
0: Και η Πορτογαλία έχει Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Πώς λέγεται το center back της Λας? Μπατουμπισιγκά.
0: Μπατουμπισιγκά.
1: Εγώ θέλω τον Ολογαταλόμπι Αλάκμπε. Αυτό θέλω να περιγράψω μια φορά.
0: Fun fact, το τελευταίο μεγάλο μας φιλικό ήταν με Φιωρεντίνα στην Ιταλία και χάσαμε 2-1 με γκολ που φάγαμε από Μπερναντέσκι. Όχι, ο Ήλισιτς είχε βάλει τον γκολ.
1: 1-1, 1-2-1.
0: Μπορεί. Εγώ θυμάμαι Κάλινιτς και...
1: Στο μεγάλο φιλικό με την Πολόνια θα τον ξαναβρούμε αντίπαλο.
0: Τι λες ρε.
1: Δεν γάμα παύλα τελείω τι μαθηματικά θα κάνουν. Ναι, ναι, ναι.
0: 4-1-4-1. Ενδεκάδα Ηρακλή τότε. Περώνε, Κυριακίδη, Στάμου, Περνής, Μπαρτολίνη, Καρλίτος, Λαζάρ, Ρωμάνο, Τσιλιανίδη, Σιτζόγλου και Μπουκουβάλας. Πω, πω, πω, πω. Ιταλή, ο Ηρακλής παρά τον γκολ που δέχτηκε. Το 1-0 ήρθε στη Φιωρεντίνα από το 15, όταν από αριστερά ο Κάλινιτς πετάχτηκε και έκανε το πλασέ με τον Περνής να αποκρούει αρχικά, αλλά ο νεοποκτητής επιθετικός με δεύτερη προσπάθεια έκανε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ωραία, ο Ηρακλής
0: σοφάρισε. Ένα τη σέντρα όμως οι Ιταλοί πήραν και πάλι το προβάδισμα με την κολάρα του Ήλισιτς. Ο μέσος.
1: Άρα Ήλισιτς Κάλινιτς, ο Μπερναντές.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν χάνω σε αυτά, αυτό θυμάμαι.
1: Ιστορές ήταν, αύριο, να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ερέρα, ερέρα, ερέρα. Φάνε να κόλλα, δηλαδή είναι εδώ λαμπομπονέρα. Το θυμάμαι, φίλε.
0: Φελάνε, ήθελα να σου το πω, ρε φίλε. Όταν σ' είδα από κοντά, τρόμαξα, ρε παίχτη, τι μπο είναι αυτό. Στραβούσα από τα πόδια τέντα κάθε μέρα.
1: Ενώ εμάς είναι να με σφυρά γλάρα μου.
0: Είδες, φίλε, κάθομαι τώρα στην καρέκλα και δεν φαίνεται τον boy.
1: Άμα σηκωθεί, θα μιλάει με τον αφαλό. Θα είναι δηλαδή σαν γαστρίμυθος θα είναι.
0: Ο Ματίας Φερνάντες, ο Χιλιανός, είχε εκτελέσει πέναλτι και το είχε πιάσει ο Περνής.
1: Ο Περνής. Με τον Μπακ βγάζει το πέναλτι και την επόμενη αγωνιστική πάμε σε Ξάνθη Ηρακλής 2-0. 30-40 άτομα κάναμε την Ξάνθη έτσι, μπουλούκι. Και βγήκαμε νικητές, πήραμε και τον αδερφό που συλλάβανε, τον βγάλαμε και τον φύγαμε. Και τρώει δύο γκολ που δεν τρώγονται. Τρώει δύο γκολ που δεν τρώγονται.
0: Γνώμη για 2010-2011, τερματοφύλακα Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Ωραίο ήταν, ρε φίλε. Σταθερός, χωρίς τραυματισμούς, είχε παίξει όλη τη χρονιά.
1: Όποτε έπαιξε με τον Ηρακλή από τότε ήταν αξιοπρεπέστατο. Στάθηκε πάρα πολύ καλά, θέλω να πω. Και ήρθε και με δύσκολη χρονιά προηγούμενη, με τη μέση.
0: Καλή καριέρα δεν έκανε ο Ελευθερόπουλος, ναι, τερματοφύλακα.
1: Ολυμπιακό, Ρώμα, Μεσίνα νομίζω. Μετά γύρισε Ελλάδα, Ηρακλή, Πανιόνιο, Παζιάννα να κάνει τέτοιο. Ωραίος. Ήταν, το κακό του είναι το 7-0 στο Γιουβέντους Ολυμπιακός.
0: Βασικός.
1: Ναι. Αλλά τι έχει πέσει σε μεγάλες βράδυες. Με έρχεται σχίση με το να αναπολούμε σκατόγες. Ας αναπολούμε γιατί έρχονται καλύτερες μέρες. Δεν πονάμε.
0: Ναι.
1: Δεν πονάμε που αναπολούμε. Χαιρόμαστε γιατί έρχονται καλύτερες μέρες. Αλλά αυτό περνάει και από το δικό μας χέρι. Με στήριξη διαρκείας, με στήριξη με όλα. Έτσι. Όχι μόνο να λέμε, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε και μόνο. Και μόνο τέτοιο, μόνο insignia. Άντε να πούμε. Σκατόγριες. Πάρντο, Φερνάντες και Ράγκια, οι καλύτεροι που είχαμε, άντε και Χουάντερσον. Ο Χουάντερσον λόγω ιστορικών δεδομένων νομίζω. Ο Πάρντο για μένα είναι ο καλύτερος.
0: Χουάντερσον ήμασταν και πάρα πολύ στενά συνδεδεμένοι όλοι μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ναι. Φερνάντες ένα εξάμηνο, καλό εξάμηνο όμως, καλό πέρασμα από τον Ηρακλή. Μετά τι είχαμε, Κοβαλεύσκη. Καλό ήταν ο Κοβαλεύσκη.
0: Okay. Ελευθερόπουλο.
1: Καλό, πολύ καλή σεζόν.
0: Μετά είχε έρθει ο Χουάντερσον το 12. Περνή. Μίλαν
1: Αφεγγάρη ο Ελευθερόπουλο. Σωστά. Σωστά.
0: Η μεγαλύτερη ψυχάρα ήταν ο Δρούγκας Μάγκες. Σε ευκαρπία να πέφτει στα χορτάρια από τα πνευμόνια που είχε αφήσει από το τρέξιμο της αριστερής πλευράς.
1: Μεγάλος Δρούγκας. Πολύ μεγάλος Δρούγκας. Και στην Καλαματιανό συνάλλα είναι Ηράκλειο Καλαμάτα μαζί.
0: Αντί να πίνουμε καμία μπύρα Παρασκευή βράδυ, καθόμαστε και βλέπουμε τον γκολ του Ρατών με την κοιλιά μέσα στο μάζελ.
1: Όχι, Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Ναι, γιατί.
1: Ο Τρίτη νομίζω. Τα έχω χάσει. Τα έχω χάσει.
0: Φίλε, Παρασκευή είναι. Δεν δουλεύουμε αύριο. Εμείς.
1: Πονάνε.
0: Έχει παίξει και Μίλανε, δεν το ήξερα.
1: Έχει πάει 6 μήνες με δανεικός. Κάτι έχει γίνει, κάτι. Κάτι έχει συμβεί. Βελίδης, Φερινίδης, Βοσνιάδης.
0: Βοσνιάδης.
1: Ό,τι καλύτερο κουφτού. Νομίζω μακράν ο Βοσνιάδης ο χειρότερος.
0: Ναι. Βελίδης, θυμάσαι που σε ένα μάτς δύο άνοιγε διάλογο με τον κόσμο. Μία στο Καφτατζόγλιο και μία κάπου στην Αριδά. Δεν θυμάμαι.
1: Μήκε Βόλου να κλείσει ένα 0. Κεφαλιά του Μιράντα τρώμε γκολ και σκύβει.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό.
0: Ούρκο και στο γκολ με τη Λάρισα. Τη χρονιά που ανεβαίνει ο Λεβαδιακός, που χάνουμε ένα 0 εκεί πέρα μέσα από γκολ του Κοσονού στο 88, είναι στο δεξί δοκάρι κολλημένος. Και καλά, η μπάλα πάει αργά και βασανιστικά.
1: Κάνει πέναλτι στο 94, εντάξει, έχουν γίνει όρια τώρα.
0: Ο Άντερσον μετά πήγε από όλα να μεμονέ. Ναι, και έκατσε και 2-3 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το καλύτερο ήταν που πήγε Καραϊσκάκη Άρτας με Καγιούλη.
0: Ναι. Και Λουκίνα τότε που λέει ότι εγώ δεν πήγα στην Μπαρτσελόνα μετά τον Ηρακλή, πήγα στον Καραϊσκάκη Άρτας. Ξέρουμε γιατί πήγε στον Καραϊσκάκη Άρτας. Και ο Παναγιώτης Λαγός στα ξυδρότα.
1: Δυστυχώς τον ακολούθησε η διαδρομή Άκη Ηρακλής με ταλαντούχους νέους, οδηγεί σε τραυματισμό. Ένας αυτός και ένας ο Κωστής. Στην Ευκαρπία είχαμε πατήσει στο Λύκη 4-0 και 4 και 6.
0: Θα μπορούσε 8-0.
1: Ναι, ναι. Ούρκο Πάρντο. Και στις δύο μάτς ήταν βασικός ο Δέλιος για τον Άρη. Τι ώρα είναι? 8 παρα 25. Εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Θέλει κανείς να πάρει τηλέφωνο?
1: Ναι, ένα-δύο τηλεφωνάκια μπορούμε να τα παίξουμε.
0: 23-17-00-38-58.
1: Τι λέμε εδώ, έχουμε μια.
0: Για Χουάντερσον ισχύει ένα story που τον θέλει να έχει κάνει ρεβεγιόν ή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιά σε Βεζινάδικο. Δεν το ήξερα. Σε εμάς πολύ καλό ήταν και ο Σκαρτάδος. Θέλω να σου πω ότι τον Σκαρτάδο τον είχα προπονητή πρόπερση στο χωριό μου στη Δόξα Δένδρου για 4 μήνες. Ήταν ο προπονητής μου ο Σκαρτάδος.
1: Λουκίνας Μπουκουβάλας, κάθε Πέμπτη πίναμε τσίπουρα στο ίδιο μαγαζί στα Γιάννα ως φοιτητής εγώ. Μπράβο που έπαιρνες τον Μπουκουβάλα. Νίκο Μαχλά, έχω μπλούζα Νίκος Μαχλάς. Με χρυσό παπούτσι, ο μόνος Έλληνας παίζει που έχει πάρει το χρυσό παπούτσι παίζοντας στη Φύτεσε. Μετά πήγε Άγιαξ. Άγιαξ από Ηρακλή πήγε και ο Παντελής Καπετάνος φυσικά. Μιλάμε για ταλαντούχους.
0: 9 παρα 25 έχει 8 παρα 25.
1: Ό,τι θέλω θα λέω. Είμαι με άλλη ώρα.
0: Φίλε, φίλε αράζει, αλλάζει ώρα εδώ πέρα στο Κατσάνιο.
1: Με να μας πείτε. Μαντάμ Ζαΐρα.
0: Να μας πείτε αν θα μείνει ο Κίνη. Μόνη σκέψη μας στο μυαλό μας αυτή είναι όχι.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζουμε αν θα μείνει ο Κίνη.
1: Ότι θα πάει στην Καλυθέα. Έτσι μαθαίνω των κυρίων Φιλιππάκων που πάνε να ανεβάσουν την ομάδα. Μπακιρτζίογλου.
0: Πάνε ανεβάσουνε.
1: Κέννεντι Μπακιρτζίογλου. Του έχουν πετάξει. Είναι γέννημα θέμα Χάμαρμπι. Ο Κέννεντι Μπακιρτζίογλου, βέρος Σουηδός. Του έχουν στείλει μια μπύρα σε ένα εκτός έδρας και την ήπιε. Και συνέχισε να παίζει. Εδώ έχει παίξει ωραία. Πολύ ωραίος παίκτης. Χρόνια στην Τβέντε, Ηρακλή, Τβέντε Χάμαρμπι.
0: Πώς έκανες εσύ εκπομπή Φουκαριάρα πάει Μουντιάλ?
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρεις τι θα μπορούσα να κάνω.
1: Για πες.
0: Η καριέρα ξαναπάει Β' Εθνική και να κάνω ανάλυση Β' Εθνική.
1: Το γουστάρω.
0: Το τι θα γίνει για του χρόνου.
1: Είναι ενδιαφέρουσα η φάση. Πασεραϊκό, έχω Νίκη Βόλο.
0: Να ξέρεις ότι εγώ,
1: Μαρκό, έχω Καλυθέα.
0: Ναι, συνεχίζω να τα παρακολουθώ με τον ίδιο ρυθμό. Και να πω ότι για να πηγαίνει ο Γεωργιάδης στον Πανθρακικό, σαν δεύτερος
1: καλή
0: προπονητής.
1: Καλή αρχή στον Ηρακλειδέα coach.
0: Ναι, καλή αρχή στον Ηρακλειδέα coach στον Πανθρακικό. Να πω ότι δεν πιστεύω ότι ο Πανθρακικός θα κάνει μια κακή ομάδα, δεδομένου ότι πήρε τον προπονητή του δεύτερου.
1: Δεν θα πάει να
0: αλλά δεν θα πάει να ανέβει, ναι. Είχα την τύχη να γνωρίσω και να με προπονήσει Φώτης Κιζέλης, μεγάλη μορφή, τρομερός προπονητής τερματοφυλάκων και ήρεμη δύναμη.
1: Ωραία. Θέλαμε το Σεμάκ, λέγανε δύο χρόνια, έτσι. Θυμάμαι, φίλε, ήταν δύο αδέρφια, Βέλγοι, μαύροι. Πώς λεγόταν, λέγαμε. Και θέλαμε το Εμίλ Μπενζά. Και γραφόταν για Εμίλ Μπενζά και έλεγα, Θεέ μου, τι παιχταράς είναι αυτός. Θέλα σαν τρελός να φύγει ο Εμίλ Μπενζά. Δεν ήρθε, βέβαια, ποτέ.
0: Και ποτέ δεν τον πήραμε όπως και ο Σούκερ με τον Μπάου. Σούκερ εννοεί στο Striker.
1: Νταβόρ!
0: Νταβόρ Σούκερ, πώς λέγονταν. Ένα Σέντερφορ δεν ήταν αυτός.
1: Ναι. Όχι ένα Σέντερφορ, ο Σέντερφορ.
0: Η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο από όλους μετά την ντροπή με τον Ατρόμητο στο κύπελο προπονητής Αλέκος Βοσνιάδης γιατί δεν μίλησαν καθαρά στον κόσμο του Ηρακλή.
1: Γι' αυτό μισεί τον Ηρακλή. Και αυτό ναι. Και ο γιο κλπ.
0: Αέλ Φούντογλου. Σφίγγουιτ. Αέλ Σφίγγουιτ.
1: Αέλ Σφίγγουιτ.
0: Κράντζ έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου.
1: Μπακερζούγλου έπαιξε και στη μεγάλη Racing Σαντάντερ, ναι, του μεγάλου Μουνίτης, η οποία επέστρεψε στην Αλφα Εθνική με παιχταρά σεντερφόρ τον Βιγιαλίμπρε.
0: Καλησπέρα.
5: Είπα να πάρω το γε. Ο Σούκερ, παιδιά, είναι που τον έφερε κάθε καλοκαίρι ο Μαρτινογιάννης στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Νταβόρ Σούκερ στα τελευταία του.
5: Ναι. Άμα, δεν ξέρω τι, άμα ξέρετε, ο Παναθηναϊκός έχει παρτίδες με Κροατία, έχει φέρει πολύ πράγμα.
1: Ναι.
5: Και αυτό, με κάθε χρόνο πιο αυτοί πιο είχαν το φως, πιο είχαν το, όχι, την ηχό.
1: Όχι ρε, αυτό το Ολυμπιακού είναι ρε.
5: Ναι. Ποια είναι τη δεν έχουμε ξεχάσει τις εφημερίδες.
1: Το τρεφίλι, κάτι λεωφόρος, κάτι τέτοιο.
5: Ναι, ναι, κάτι τέτοια, ναι. Όχι, νομίζω αθλητική ηχό ήταν, ήταν νομίζω πράσινη.
1: Ναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος, αδερφέ. Ναι.
5: Εμείς φύλαφο, εγώ φύλαφο διάβασα πάντως.
1: Πολύ ωραία εφημερίδα, ένα πρόβλημα ναι. Έχει. Για να τη διαβάσεις, έπρεπε να νοικιάσεις Airbnb για να την ανοίξεις. Ήταν να πούμε λες και κυνηγάμε το θησαυρό και θα βγει ο.
5: Και η μισή έβγαινε στο χέρι, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε. Αλλά σαν άρθρα, σαν αμεροληψία και αυτά ήταν top. Ήταν top.
5: Για πάντως εγώ το έχω στείλει το μήνυμα που δεν το έχει διαβάσει ότι ας έρθει που συνανέει έχω στον Μπακασέτα μόνο. Δεν έχω...
1: Δεν με χαλάει να έρθει.
5: Μήπως είμαστε και από κάτι λέμε δεν έχω έτσι τώρα χιούμα κάνω. Παιδιά μένα ο Σάστρε μου αρέσει που ακούσαμε.
1: Και εμένα πολύ μακάρι να είσαι.
5: Παίζει και τις δύο πλευρές έτσι. Παίζει και τις δύο πλευρές.
0: Και σε πολύ καλή...
1: ψυχολογίας.
0: Ναι και σε πολύ καλή ηλικία αυτή τη στιγμή.
5: Και παιδιά πρέπει να μου έχει μια ιδέα ότι θα φέρει εκτός από αυτούς που θα έρθουν θα φέρει και κάποιο δανεικό πιστεύω ο Ιταλός.
1: Αθλητική ηχό ήταν του πάω, έχεις δίκιο. Θα φέρει δανεικούς, αλλά δεν θα φέρει δανεικούς από τον Πανετολικό.
5: Από Ιταλία εννοώ.
1: Ιταλία, το... Ισπανία. Ναι. Έχει.
5: Αυτό. Πήγα, εντάξει, Παρασκευή τώρα Ιούνιο, καθόμαστε εδώ και ξεροσφαλιάζουμε αντί να είμαστε έξω και να πίνουμε σπινάκια.
0: Ναι.
5: Ενώ είσαι, πούμε,
0: είσαι ωραίος. Αυτή είναι
5: δεν σχέση, κάνουμε ρεφενέ για τα χρέη και για την άδεια.
1: Ά, νομίζω ότι
5: το λες και πρόοδο, έτσι.
1: Κοίτα, το να τα δώσουμε για το Μάρα, πιο καλά να τα δώσουμε για διαρκείας.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν. Παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα και για την ενημέρωση.
1: Να είστε
5: καλά,
1: παιδιά.
5: Καλό Σαββατοκύριακο. Σε όλους, παιδιά. Φιλιά.
1: Έχω πάρει εφημερίδα από Mini Market και γράφει Paul Hartley, αρχηγός της Celtic. Ακουγόταν τον Ηρακλή, τον περίμεναμε πώς και πώς δεν ήρθε ποτέ, εννοείται. Εντάξει, ρε φιλέ, εγώ πιστεύω ότι ο Μπακασέτας είναι ένας καταπληκτικός παίκτης για πάρα πολλές ομάδες.
0: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Εντάξει, okay,
0: μιλάμε για τον μέχρι πρώτη αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, ρε φίλε. Εντάξει. Okay, λίγο...
1: Παίζαμε. Εντάξει. Και τι έχει αλφαεθνική. Δηλαδή, όταν ο Μπουχαλάκης μπορεί να παίξει τον Όφηση εκεί, δεν είναι. Εντάξει, μην καταλάβουμε.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται,
0: τι γίνεται, Μίτσο.
6: Πώς είμαστε.
1: Έχω κλείσει, να πούμε, τραπέζι 15 του μηνός στο αεροδρόμιο, Μίτσο.
6: Στην προηγούμενη εκπομπή σε πήρα, σε είπα. Το μεσημέρι θα ανακοινωθεί άδεια. Βγήκε.
1: Συνέχισε, δεν σε αμφισβητώ.
6: Τίποτα. Περιμένω τη Δευτέρα την ανακοίνωση.
1: Για να δούμε. Μακάρι.
0: Μακάρι, ρε Μίτσο.
1: Σιγά έπεσε, χολύπτες από αυτό που έχουμε. Έπεσε την καράκλα.
0: Αγχώθηκε, ξεκίνησε να σκέφτεται τι θα ανακοινώσει και έπεσε κάτω.
6: Θα πάμε Ιταλία ή θα πάμε στο Λεμαϊδά.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
6: Για το Λεμαϊδά μπορεί να σας κάνω μια επίσκεψη. Να με περιμένετε.
1: Να μας κάνεις μια επίσκεψη, αγόρι μου. Εννοείται.
6: Αυτά δεν έχω κάτι να πω.
1: Έτσι για το του νόου, ας μπέτε, ρε παιδί. Με ένα
6: χέρι. Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς τώρα θα την κάνουμε σιγά-σιγά, γιατί είμαστε και παιδιά και θέλουμε να πιούμε κανένα ξύδι, να φάμε κανένα πιλάφι με λαϊκό τραγούδι. Αυτό το όνειρό μου για σήμερα το βράδυ μας.
6: Να φας πιλάφι.
1: Ναι. Να πάω στο σιρτάκι. Στην Ξηροκρίνη.
6: Αυτά. Φιλιά, φιλιά,
0: γεια σου, ρε Μητσάρα.
1: Ήρθε Ντάικο Κομπαγιάση. Όμως δεν τον ήξερε κανείς μεγάλο που λένε τότε. Έτσι ακριβώς.
0: Γενικά τότε εμένα υπάρχουν παίκτες, ρε φίλοι, είχαν πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Μου έχουν μείνει όλοι αυτοί. Κομπαγιάση, Γιάκομπε.
1: Γιάκομπε, δέκα κίτρινες.
0: Πίτου Γκαρσία, Χωσέ Μιστόπερ, Λίμα.
1: Για να φάει μία αγωνιστική και όχι τρεις που ήταν στις 12 κίτρινες.
0: Ναι.
1: Τρομερός. Τρομερός. Επί τον πήρε ο Άρης και βάλε 3 γκολ την επόμενη χρονιά.
0: Όπα.
1: Τρομερά πράγματα. Και το Σιώπη θέλω. Σαν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το θεωρώ πιο πιθανό. Ο Μπακασέτας είναι πανάκριβος. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και εντάξει, φίλε, τώρα ο Μπακασέτας είναι Σιώπης... πολύ καλός παίκτης για να έρθει τώρα στον Ηρακλή.
1: Ο Σιώπης είναι, παιδιά.
0: Ο Σιώπης είναι μηχανάκι, φίλε, θα είναι τρομερό. Τρομερό. Άμα πάρει και τα παιχνίδια πάνω του και έχει ρυθμό. Κομπαγιάς ήταν η μόδα να φέρνουν οι Ιάπωνες, γιατί τότε αγόραζαν πολλοί Ασιάτες φανέλες των παικτών και διαφημιζόταν η ομάδα. Οκ. Okay.
1: Ο Νουάτσι, ο Καρτάι, του σχολιάσαμε και τους τρεις. Ναι, με ιστορίες κιόλας. Ο Νουάτσι, το καλύτερό του νομίζω είναι ένα Παναθηναϊκός Ιωνικός 0-2 πρώτη αγωνιστική με 2 γκολ. Ο Νουάτσι η δεύτερη αγωνιστική, ένα από τα δύο.
0: Mm.
1: Μέσα στο ΑΚΑ.
0: Πιάσαμε 300 like.
1: Νομίζω όχι. 264.
7: Ντροπή.
0: Σαν το κερέμ μπουλούτ κανείς. Καλά, εντάξει.
1: Συμφωνώ. Μαλαγκένιο. Ωραίος και κεφάλι πολύ καλό. Μετά το Μουντιάλ 2002 θέλαμε έναν Ιάπωνα. Τώρα θα θέλουμε έναν Βέλγο. Ωραία. Χωσέ Μιλέκη. Ναι. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
0: Γεια σου, φίλε Ραφαήλ. Ωραίο αδερφέ. Προφίλ.
1: Σιώπης ο Έλληνας Χαντέ. Πάει και στα Εμιράτα. Εμείς θέλουμε στον Ηρακλή να έρθει. Εντάξει, τώρα λέμε αυτό δεν ισχύει το όνομα. Απλά εγώ το είπα από το κεφάλι μου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τον πάρουμε το... με ελαφρά να φύγουμε. Ναι. Να είμαστε καλά. Για να ετοιμαστούμε, να κάνουμε, να κάνουμε και να πάμε να πιούμε τα καφεδάκια μας. Ό,τι θέλει ο καθένας να πιει.
0: Θα δούμε αν θα αλλάξουμε εν ώψη του καλοκαιριού την Παρασκευή, την ημέρα της εκπομπής.
1: Για να είναι για όλους πιο βολικό.
0: Για να είναι για όλους πιο βολικό. Να το κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Θα έχει μια άλλη εκπομπή τις Τετάρτες που θα γίνει μια συνωμοσία των πυρήνων της Γριάς και θα γίνει δουλειά μας. Γιάννη Κέλλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
1: Που ήρθες εδώ και πέρασες ένα μέρος της Παρασκευής σου μαζί μας. Δημήτρη Φελάνο, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Συγγνώμη του Αλεξάκη,
0: Παύλο Ραμφόπουλε.
1: Δες το βίντεο. Όχι, πάρα την πλάκα, μια χαρά είναι εκείνη στο βόλεϊ. Θα φανεί στο γήπεδο. Έχουμε πλέον δεν μπορούμε.
0: Θέλω να σου πω ότι ο αδερφός μου είναι, παίζει βόλεϊ, γι' αυτό ρωτάει κιόλας. Είναι ο αρχηγός της Ελπής Αμπελοκήπου που παίξαμε στο κύπελο φέτος. Εγώ για Αλεξάκη.
1: Okay.
0: Ό,τι είπαμε στο βίντεο. Ναι.
1: Να είστε όλοι καλά. Χίλια χρόνια να κλείσει. Φιλιά πάρα πολλά. Τα λέμε την Τρίτη.
0: Τρίτη, ναι, και βλέπουμε.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
2: Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπά και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρότυπά μου η Thunder Cats. Όχι μα και ο παπά, η άνοιξη τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.
2: Ήταν ένα με κόκαλο, ένα με μια νεκρογιά.

ναρκωτικό και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να έχεις σε κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και τσοκλογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουγλίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

καλοδεχτούμενοι. Let's go.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
4: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρις Family.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
4: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυση τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και βίντεο.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα.

0: ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
3: Φεύγει, εκτελεί γκολ.
4: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
3: Εκτελεί.
4: Του βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας στο πέναντι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Chase.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές και ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει? Θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.